0: ερωτόχρητος.
1: Άνοιξη συμβαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόχρητος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτώντο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μπορώ να στη σκέψη μου μορφή πουλιού να δώσω. Όσο μακριά κι αβρίχνεται, κοντά σου να σημώσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιαρή.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σε στράτες που είχαν καρφιά με έβανες κάθε λίγο, μάτωνα, κι όμως μια φορά δεν είπα πως θα φύγω.

0: Το Χριτός.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για ανάψη αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο, ένα φεγγάρι κι έτσι δυο, μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα μιλώ για βάσανα, γιατί αυτά γνωρίζω. Από κοπέλι 2 χρονών που τα αντιμετωπίζω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: άλλο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, τη νύχτα στα ξυδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Ερωτώ, Κρητός.
1: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ που μου δίνες χαρές και ελπίδες στη ζωή μου, έκαμες να είναι στεναγμός η κάθε αναπνοή μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Δύο καταπότες δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά μου, γιατί πολλά είναι τα δικά και τα παράπονα μου.

Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: Θεοτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπου διαμπάει ο κριτικός, μια νέα Κρήτη χτίζει και απάνω την παράδοση φυτεύει και βλαστίζει.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό, το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διάβει.

0: πρωτόκριτος.
1: Μην την εσβήσεις τη φωτιά, ας την να με κάψει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βρεθεί άνθρωπος να με κλάψει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

το 1453 κάτι, ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη, οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Εδώ που φεύγεις ασκιανέ και δροσερέ μου αέρα, σ' ό,τι δεν τρώ και να σταθώ θαλιάζομαι όλη μέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Ένα σγουρό με λαχρήμο, ο Θεέ μου καλή ταχύ, ο Θεέ μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φτάνει να είσαι εσύ καλά, γιατί αν εμπείς για μένα, κουράστηκα να αισθάνομαι τα μάτια μου κλαμμένα.

ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω, ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

Δεν ήξερα μα έμαθα στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και τσίκα ήμους παρηγοριά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον έρωτά σου όποια καρδιά βαστάξει και δεν κλάψει, θα είναι καρδιά χωρίς παλμούς, και αν χτυπά θα πάνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν.

μάρτυρουσαν κι όχι στον άλλο τσικαϊμούς αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του Πασά, μα μια και δυο εις του Πασά ψήλοι στα φιλιά.

Οπασάς και κλείδωσε την οπασάς με στον οντά την κόρη. Με στον οντά την κόρη, με στον οντά την κόρη. Και διώξανε και το βοσκό, και διώξανε και το βοσκό χειμώνα εις τα όρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
10: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
9: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
10: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
9: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
10: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
9: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1 1-499. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2.05. Κρασί Τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4.24. Τυρόπιτα Α 3.99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7.34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0-23.555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0-23.554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0-92.434.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό. Θα κεράσουμε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Εδώ είμαστε, μη μας χάσετε. Ποιος γιορτάζει σήμερα, έχουμε γιορτή ή δεν έχουμε? Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή σήμερα, κρίμα. Πάμε με μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, καταγγελία για απειλές από πρώην σύζυγο. Συνελήφθη 67χρονος απόστρατος της Ελλάς. Ασταμάτητες οι αφήξεις νότια της Κρήτης παράνομων μεταναστών. Περισσότερα από 300 εντοπίστηκαν χθες νότια των Καλών Λιμένων. Το τελευταίο μάλιστα πεντάμινο κατεγράφησαν περίπου 5.500 ελεύσεις. Χανιά, ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη. Σήμερα στις 11 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου για τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο Καρτερό. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι τροχαίος των ΒΟΑΚ, τραυματίας 50χρονος. Χανιά, 35χρονος επιχείρησε να παρασύρει ανήλικα αγόρια σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα την Παρασκευή, απολογία του. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου θα τιμήσουν την μνήμη των 62 μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής πριν από 84 χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Πάμε στον καλό μας τον καιρό. Σύμφωνα με την έμεση σήμερα στην Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και ανεβαίνουμε. Καλημέρα, 28-92-053-500. Μαντινάτες με τη λέξη κουράστηκα. Κουράστηκα να σε αγαπώ. Με κούρασες.

0: αγαπώ μας
1: αν... γέρασα να σ' αγαπώ μας ανημένο ακόμα. Θα πάρουμε μαζί τη σύνταξη. Τότε θα επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Γεια σου Μιχάλη Κουρουμπάκη, καλημέρα, καλημέρα. Κώστη Χουστουλάκη, καλημέρα. Λέμε να έχει μια φορά που μπήκα πρώτος, εντάξει, όχι πρώτος, δεύτερος. Ο Μιχάλης μπήκε πρώτος. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα, όμορφη Τετάρτη να περάσει, να είσαι καλά Στέλλα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τέλος το λάδο μας τα διπλώματα. Αυτόματα λέει θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης. Δεν θα λαδώνεις να παίρνεις το δίπλωμα από το σπίτι σου. Παλιά το κάνανε. Αν είσαι ατζαμής θα επέμβει ο βουλευτής. Αυτά γίνονταν παλιά. Κάνω άλλο σε τζαμί, σου λέει τι να, είτε θα γίνω γυναίκα, είτε θα γίνω το βουλευτή, παιδί μου. Τσάχου βουλευτή, σου στέλνει το δίπλωμα στο σπίτι και ήταν μια χαρά. Ωραία χρόνια. Τι ωραία χρόνια. Θα μου πει και αυτοί που οδηγούν, βλέπει τα ξέτελα. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να πέρασουμε τις εξετάσεις σωστά. Τι θα γίνει τώρα, θα λαδώνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα λαδώνουμε να χτίσουμε το σπίτι εκεί που θέλουμε. Θα λαδώνουμε για να βρούμε θέση στο χειρουργείο. Θα λαδώνουμε για να παίρνουμε διπλώματα. Κομμένα. Θα μπουν κάμερες στις εξετάσεις. Θα μπαίνει ο άλλος μπροστά στην κάμερα και θα λέει: κύριε βουλευτά μου, κύριε υπουργέ μου, σας παρακαλώ, δώστε μου το δίπλωμα. 25 φορές έχω δώσει τίποτα. Δεν τα παίρνω τα γράμματα. Πάντως τώρα θα στρώσει η κατάσταση. Μετά από τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, λέει, τη γραφειοκρατία, τα γρηγορώσιμα. Θα σας στρώσουμε όλους, θα τη συγυρίσουμε τη χώρα, θα τη γυρίσουμε ανάποδα. Και σένα μας θα γυρίσουμε ανάποδα, τίποτα δεν θα πέσει από την τσέπη.

0: σου.
1: Βασιλικός.
0: Αχ, η βασιλίτσα που βγάνεις να...
1: Γρηγόρης Αμόλης. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Νικολή. Καπετάν Νικολή. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη παρέα μας που είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε Άννα, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Στέλιο, καλημέρα, έχουμε πολλούς πρωινούς. Να, η ελληνική οικογένεια λέει εξακολουθεί να στηρίζει τους χρόνιους ασθενείς. Μπράβο στην ελληνική οικογένεια. Αντέχει τουλάχιστον ακόμα. Αύριο μεθαύριο κανείς δεν ξέρει. Έρευνα του ΙΟΒΕ. Πάντως βλέπω εδώ ανάμεσα στα άλλα στην έρευνα. Υπάρχουν μεγάλες, αναδεικνύει αυτή η μελέτη, εισοδηματικές ανισότητες στην πρόσβαση και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Θα σου κάνω εγώ μετάφραση. Άμα έχεις παχύ πορτοφόλι, βρίσκεις πιο εύκολα την υγειά σου. Αν δεν έχεις, κλάφτα χαράλαμπε. Λέει εδώ η έρευνα ότι όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια και χειρότερους δείκτες υγείας. Ενώ άμα έχεις φράγκα, ανοίγουν οι δρόμοι, παιδί μου. Ανοίγουν οι ουρανοί. Φεύγουν τα εμπόδια. Περάστε, κύριε, να σας κάνουμε την εγχείρηση. Έχεις λεφτά, προχωράς. Δεν έχεις, κάνε το σταυρό σου. Φόρας και τον παπά να σε εξομολογήσει. Πες τις αμαρτίες σου. Ο παράδεισος είναι ανοιχτός. Ο Άγιος Πέτρος ανημένη. Καλημέρα!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Ποια μυρισμένη αγκαλιά, Αντώνης Κουκλινός Πέτρος Μαρούλης. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Ελένη, καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500, μαντινάδες σήμερα με τη λέξη κουράστηκα. Κουράστηκα να σε αγαπώ. Κουράστηκα να σε ψηφίζω. Κουράστηκα γενικώς. Με κουράσατε. Καλημέρα Κατερίνα και σε σένα. 28-92-053-500. Πού πάμε? Πάμε γρήγορα να κάνουμε μία βόλτα στη χώρα, να δούμε τι μάθαμε, τι ακούσαμε. Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στην Παλίνη. Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή. 500 μέτρα καλώδια είχαν βάλει. Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση του Φιλίρου. Μαλλιά κουβάρια, σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Έτσι ήρθαν στα χέρια τη Δήμαρχος και Σύμβουλη. Να μην λέτε μόνο για τη Βουλή και όσο κατεβαίνεις. Μαντάρα παντού. Αρκούδα, εμφανίσκε στην Ολυμπιάδα Κοζάνης. Προειδοποίηση προς τους κατοίκους από τον πρόεδρο της κοινότητας. Κυκλοφορεί αρκούδα, να έχετε το νου σας. Συνελήφθη 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θόπευσε, λέει, κατά τη διάρκεια εξέτασης. Καταδικάστηκε χειρούργος στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ, λέει, δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Τρεις προφυλακίσεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη Σύρο, πατέρας κακοποίησε βρέφος σε κεντρικό δρόμο της Ερμούπολης. Επενέβησαν περασμένοι.

παίρνει ο άλλος, είμαι τάχατες ο λογιστής, δώσ' μου τον κωδικό, είμαι... είμαστε από τη ΔΔΕ, έχετε διαρροή. Μην τζιμπάτε με τους απατεώνες, επιτέλους. Πάμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη.

0: Μιχάλης Ζαχαράκης. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Άκου εδώ, χιλιάδες λέει καλαμάρια ξεβράστηκαν σε παραλία στη Μασαχουσέτη. Λένε οι επιστήμονες, οι άνεμοι κυπαλήριες πρόξανε τα καλαμάρια και τα βγάλαν έξω στην παραλία. Εδώ έπρεπε να τα βγάλεις. Θεέ μου, αδικία. Εδώ έχουμε ακρίβεια. Εδώ βγάζουμε, δεν βγάζουμε το μήνα. Γιατί δεν τα έφερες εδώ, δεν κατάλαβα δηλαδή, στη Μασαχουσέτη. Εδώ, παιδί μου, να βγάλεις τα καλαμάρια έξω, να πάμε με τα τηγάνια, να γίνει χαμός. Χιλιάδες τηγάνια συνάντησαν τα καλαμάρια που βγήκαν στην παραλία. Παλιά ήταν το μάνα εξ ουρανού, ναι. Τώρα είναι τα καλαμάρια εξ παραλίας, από τη θάλασσα. Βγάλε και καμιά τσιπούρα, κάτι να γίνει. Είδες ο Θεός σιγά σιγά λυπάται τον κόσμο, σου λέει. Ακρίβεια, ανεβήκαν και τα καύσιμα. Έβγαλε τα καλαμάρια στη Μασαχουσέτη. Και εδώ βγάλε κανένα χταποδάκι, να δούμε τι θα γεννούμε. Όταν θα βγάλεις χταπόδι, βρέξει και λίγο τσίπουρο, κάτι. Αν πεις εδώ πίνουμε τσικουδιά, αλλά τέλος πάντων. Μαδάρας γιος, Νίκος Δημοτάκης.
2: Εγώ με τσι μαδάρας γιος δεν την μπορώ την πολύ.
0: Καλαμάρια, λαδολέμονο, τηγανιτές πατάτες.

0: κάτσω να ξεκουραστώ στη ρίζα τα σφεντά μου. Πω πω, άριξω και κανένα υπνάκο. Είμαστε παρέα με τον ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη. Καλημέρα, καλημέρα. 2892-053-500. Μαντινάδες με τη φράση, όχι τη φράση, τη λέξη. Κουράστηκα. Ναι. Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα για γενέθλια. Ένα είναι δύο.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα Γιάννη. Είμαστε από τον Άσταθμο, από την Κρήτη για την επιστράτευση. Σου είχε έρθει το χαρτί, Γιάννη?
1: Όχι, μου είχε έρθει τίποτα.
0: Για το υποβρύχιο Παπανικολής.
1: Ποιον παίρνει?
0: Ο Γιάννης, δεν είσαι?
1: Ναι.
0: Αξιωματικός είμαι εδώ για την επιστράτευση. Και...
1: Πού να έρθω, άνθρωπο μου, σήμερα παίρνει από την Κρήτη.
0: Υποβρύχιο Παπανικολής.
1: Καταρχάς δεν έχω κάνει ποτέ σε καράβι.
0: Δεν έχει κάνει σε καράβι?
1: Ποτέ, ούτε μία.
0: Ναι, αλλά λέει ο στρατός ότι όποτε και όπου χρειαστεί. Άρα νομίζω
1: ότι. Ναι, σε ποιο υποβρύχιο? Το Παπανικολής είναι στον Άσταθμο. Τι δουλειά έχει στην Κρήτη?
0: Ναι, εκεί θα σας στείλουμε.
1: Στείλτε μου όπου θέλετε.
0: Ναι, στο Παπανικολής, δεν ξέρω αν έχετε κλειστοφοβία, αλλιώς θα σας στείλουμε σε ένα καράβι ανοιχτό. Δεν ξέρω τώρα, άμα θέλετε να σας
1: στείλουμε. Στείλτε μου όπου θέλετε.
0: Είσαι ετοιμοπόλεμος, να μην σε ζαλίσουμε πρωί-πρωί.
1: Δεν έφτανα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, είχες λέει γενέθλια την Παρασκευή και μας είπε η Μαρία Συντέξη από τα Χανιά. Να χαίρεστε γενέθλιά σου, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα Βαγγέλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλά είσαι? Βρέσει ο Γιώργης, είμαι ο αγροφύλακας στο Γερακάρι. Έχει ένα χωράφι συγκεφάλες. Μπήκαν μέσα κάτι οζά. Είναι ένα μπέλι. Και βρήκα το βοσκό και θέλω να του βάλω πρόστιμο. Μου λέει θέλει να σε αποζημιώσει τώρα αυτό. Να σου δώσει, λέει, δύο κατσίκες. Επειδή σου φάει το αμπέλι.
2: Δύο κατσίκες.
0: Ναι, επειδή σου φάει τα μπέλι, συγκεφάλες.
2: Τι χρώμα?
0: Δεν ξέρω, μία μαύρη λέει και μία πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί, δεν μου φάει με το πορτοκαλί αυτό.
0: Έχω, να σου δώσει και ένα τράγο ή τι να κάνουμε?
2: Μόνο ένα τράγο.
0: Ένα τράγο, ή τι να κάνουμε? Σιγά, σου φάει 10 κορμούλες.
2: Φέτος που είναι φορτωμένα και βγάζω τόνους από εκεί πέρα.
0: Ναι, βγάζεις μισό βαρέλι, κύριε Λέισον.
3: Να ζήσεις και χρόνια
0: Βαγγέλη, χρόνια πολλά!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
16: Να ηθώ πως η τονοδουλιά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: από την Κρήτη και έχω μάνα της Μαπάρες και πατέρα μου το ψήλο.
1: Νέα κυκλοφορία Χαλάλη, Αλέξ Κοκαράκης, Γιώργης Ξυλούρης Καντρής. Είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, καλημέρα. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό, καινούμε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό, ώρα μας Χανιά, 93,8. Φίλε Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα, να είσαι καλά Γιάννη. Αργήσαμε να δούμε λίγο το μήνυμα. Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά, όμορφη μέρα να περάσεις, Γιούλη. Και τη στη Μυτιλίνη, καλημέρα. Μαντινάδες με τη λέξη κουράστηκα. Και στον αέρα μετά τις 10 28 92 053 500.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Πάμε Κρήτη γρήγορα γρήγορα. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Μήλος για τη δομή. Όλοι φωνάζουν για την επιλογή του ΚΤΕΟ. Έρχονται σημαντικές αυξήσεις στο νερό. Ζήλεψε το νερό, το ρεύμα σου λέει τι. Τα τιμολόγια λέει της ΔΕΙΑΗ παίρνουν φωτιά με νέα τέλη. Τέλει, τέλει, τέλει. Πολύ γενναιό τραγούδι. Μας τελείωσες. Παιδιά, όλοι θα πάρετε. Όλοι να κάνετε αυξήσεις. Να δούμε τι θα γίνουμε. Συγχαρητήρια. Πάμε, πατρίς. Άνω κάτω για το ρουσφέτη στον πατέρα του. Λέει εδώ εφημερίδα. Κλειδονισμοί, λέει στην 7η υπεκρίτης. Περισσότερα πάρει την εφημερίδα. Αυξήσεις έως και 15% στους λογαριασμούς του νερού στο Ηράκλειο. Τέλεια. Αστακό στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου μετά τη σύλληψη του στρατολογημένου 37χρονου από τη Χαμάς. Πάμε ρε θεμιώτικα νέα. Θετικό το πρόσημο των ελληνικών εξαγωγών το 2026. Σε ελληνιώτικα νέα, σχέδιο πόλης παλαιόχωρας, προχωράει η επέκταση στα σιρτάρια και κρίσιμες τροποποιήσεις. Χανιώτικα νέα, ο πόλεμος θρέφει την ακρίβεια, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μέσα σε 5 μήνες. Πώς τα καταφέραμε. Ωραία. Ανατολή σε αναμονή για την πρόταση αστικών αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου. Προχωρούν οι αστικές αναπλάσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Κρητική επιθεώρηση, η ΟΒΕ, τα διπλάσια από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες για την υγεία τους. Λογικό είναι, γιατί εμείς έχουμε πιο πολλά λεφτά από τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό είμαστε πιο φραγκάτοι, πιο εφοπλιστές είμαστε εμείς. Λοιπόν, πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Ξεσηκωμό στο Ηράκλειο. Λέει εδώ για το πρώην ΚΤΕΟ. Ξεσηκωμό στο Ηράκλειο. Κάτσε γιατί. Κόλλησε το σύμπαν. Μεγάλη κινητοποίηση στο Καρτερό ενάντια στην δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Με 40 νέα διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των καλών ημέρων. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Μετά ήταν άλλοι με δύο επιχειρήσεις 192 μεταναστών πάλι στο Νότο. Με 40 έστελναν ναρκωτικά με courier 3 συλλήψεις ανάμεσά τους και ανήλικος. Πάμε κρυταλεύ.gr. Δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου για κτηματολόγιο σε κίνδυνο χιλιάδες ιδιοκτησίες. Ασφυκτική δίμηνη παράταση. Άγιος Νικόλαος, εκτροπή οχήματος, τραυματίστηκε ελαφρά ένας 50χρονος. Ηράκλειο, μεταναστευτικό αναβρασμός και κινητοποίηση για το παλιό ΚΤΕΟ. Σήμερα στις 11 συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο του Ηρακλείου για τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο Καρτερό. Βραδινό συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στην περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου. Στο Ηράκλειο, Πολυτεχνείο Κρήτης, 7 ακόμα καθηγητές του ξεπέρασαν τις 10.000 αναφορές στο ερευνητικό τους έργο. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου θα τιμήσουν τη μνήμη των 62 μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής πριν από 84 χρόνια. Πάμε φλασμός στο Λιτζιάρ. Χανιά, ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη για κατασκοπία. Ηράκλειο, τροχαίο με γουρούνες, τα ξημερώματα, στο νοσοκομείο δύο τουρίστριες. Έναρξη λειτουργίας του κοινωνικού παντοπολίου Δήμου Κισάμου, πρόκληση υποβολής αιτήσεων. Στην Κρήτη το τελευταίο πεντάμινο κατεγράφησαν περίπου 5.500 ελεύσεις μεταναστών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανιούν ζητά νομοθετική ρύθμιση για και παράταση προθεσμιών για το κτηματολόγιο. Ηράκλειο, οργανισμός λιμένος Ηρακλείου και εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους για τον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού. Χανιά, στην Επιτροπή Επικινδύνος Ετοιμόρροπων, το κόκκινο σπίτι της Μαντάμ Ορτάνς στα Χανιά. Το σπίτι της Μαντάμ Ορτάνς είναι στα Χανιά. Ναι,

Γέρασες μου την καρδιά. Εσύ θα με γεράσεις μία ώρα αρχίτερα. Και δεν θα πάρω και σύνταξη. Να έπαιρνα. Να, ας με γυρνούσες μία ώρα αρχίτερα, δεν πειράζει. Ας πάει και το παλιάμπελο. Ευαγγελία για Μπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθεμνος. Κλειώ, καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Νέα εφαρμογή στο κινητό. Τις επόμενες μέρες λέει θα έρθει η εφαρμογή. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει η νέα εφαρμογή? Ναι, ναι, ναι, τι θα κάνει αυτή? Θα συγκρίνει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Για να δεις τι σε συμφέρει. Ποιο ρύζι να πάρουμε, από το τάδε σούπερ μάρκετ ή από το άλλο σούπερ μάρκετ? Πόσο κάνει, πόσο κάνει? Φοβάται το πορτοφόλι, τις τιμές, όπως ο διάβολος στο τλιβάνι. Φτιάξαμε και στιχάκι. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου, τα Υπουργεία μας, θα σου δώσει τη δυνατότητα να, όταν είσαι στο σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, να συγκρίνεις. Είσαι τώρα στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, νοικοκύρης, νοικοκυρά, και πιάνεις το ρύζι. Λες το συγκεκριμένο ρύζι, ωραία, πόσο έχει, ξέρω εγώ, 3,20, ωραία. Στο άλλο σούπερ μάρκετ πόσο το έχει το ίδιο? 3,10. Ωραία, θα πάω στο άλλο. Πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ. Λες πόσο έχουν τα φασόλια? 2,30. Ωραίο. Α, στο προηγούμενο σούπερ μάρκετ είχαν 2. Α, ξαναπάω στο άλλο σούπερ μάρκετ. Τι θα γίνει τώρα, θα πηγαίνω πάνω κάτω με το αυτοκίνητο? Τέλος πάντων, θα σου δίνει μια εικόνα. Εκεί που ήταν να πουσουνίσουμε σε καμιά ώρα, 7 ώρες θα είμαι στο σούπερ μάρκετ. Να συγκρίνω τις τιμές. Να βγάλω το στυλό, να δω, συμπλήνω. Να βγάλετε και μια εφαρμογή, δεν υπάρχει μία! Δεν υπάρχει μία! Να μας πείτε που θα βρούμε τα λεφτά. Στη γωνία. Ο τρελός Στέλιος Μπικάκης.

Στέλιος Μπικάκης, ο τρελός. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, ματινάτε σήμερα με τη λέξη κουράστηκα. 28-92-053-500, ματινάτε στον αέρα μετά τις 10. Καλημέρα με ρωτόκριτο, καλημέρα με κριτικό να μας κάνει. Πάμε και με Μανώλικα, κλείνα το κλείσουμε το ημίωρο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
16: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ζαχάρης Βαργεδάκης, Μαρίνα Καραγιάννη. Όπου η αγάπη και ο Θεός. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Δέσποινα καλημέρα. Τόνια Αντωνίου καλημέρα στην Κύπρο. Χρωστάμε και τηλεφωνήματα για γενέθλια. Μάλιστα, θα πάρουμε σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε τώρα γιατί είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, ώρα μας είναι. Ο Ολυμπιακός σήμερα με τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ στον πέμπτο τελικό. Ο πέμπτος δεν είναι. Τέλος πάντων, μάλλον. Όχι, ο τέταρτος πρέπει να είναι σήμερα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει απόψε στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πήρε το πρωτάθλημα. Αλλιώς θα έχουμε και άλλο αγώνα για το τελικό στο μπάσκετ. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε για μία αγωνιστική την έδρα του Παναθηναϊκού. Η τιμωρία, λέει, αφορά για όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών και θα ισχύσει για την επόμενη σεζόν. Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τη Δευτέρα, 15 του μηνός, η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Queens. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ιτήθηκε 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Ο Νάν ετοιμάζεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ δολαρίων με την Εθνική Κατάρ για να παίξει το μουντομπάσκετ. Το Εμιράτο, λέει, θα φιλοξενήσει το 2027 το μουντομπάσκετ. Παίρνουν μεταγραφές τώρα και στις εθνικές ομάδες. 10 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια, ναι, δολάρια τέλος πάντων στην Εθνική Κατάρ, ο Νάν. Τι να πω. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Live Sport. Τζόγος για Καμαρά. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Χάμος με Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός διέρευσε ότι αποσύρθηκε. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε. Μεταγραφική περίοδος τώρα. Sport Day. Game 5 ή Game Over. Ισοφάρισε, λέει, 2-2 από τον Παναθηναϊκό σήμερα ή και πέμπτο μάτς το Σάββατο ή θα το πάρει Ολυμπιακός σήμερα. Αθλητική ώρα το σπορ, ακόμα πιο ψηλά. Μεθοδικά και νοικοκυρεμένα, λέει, η ΑΕΚ προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν. Φως το σηκώνει στο ΆΚΑ σήμερα το βράδυ. Κόκκινος πρωταθλητής υπογράφει για ρόκα ο Μέντι Λίμπαρ.

0: νησιά.
1: Πάμε βόλτα στα νησιά. Καλημέρα. Νίκος Βεζιράκης, Εύρος Αντωνίου, Ναταλή Ροδότου. Κάτσε να αρχίσουμε να πάρουμε μερικά τηλεφωνήματα για χρόνια πολλά, γιατί περνάει η ώρα και πρέπει να προλάβουμε. Τι θα πάρουμε πρώτα? Κάτσε να πάρουμε αυτό εδώ.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα για τα νερά που σπάσανε. Εσείς είστε υπεύθυνοι.
0: Καλημέρα, ναι. Ποια νερά σπάσανε, πού, πείτε μου.
1: Στον δρόμο προς το κλίμα σπάσανε τα νερά.
0: Στον δρόμο προς το κλίμα.
1: Μάλιστα. Μπορείτε να στείλετε.
0: Σημείο, δηλαδή, για πείτε
1: μπορείτε
0: μου,
1: να στείλετε.
0: Παρακαλώ, σε ποιο σημείο.
1: Είναι μια βίλα πριν τον Άγιο Νικόλαο. Μπορείτε να στείλετε αυτοκίνητο. Απλά γρήγορα
0: ναι,
1: όμως.
0: Θα ενημερώσω και βέβαια.
1: Μπορείτε
0: γιατί
1: σε μισή ώρα.
0: Τρέχουν πολλά νερά.
1: Ναι, ναι, σπάσανε τα νερά.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε σπάσανε τα νερά, τι έγινε.
1: Πριν μία ώρα σπάσανε τα νερά, δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Να... Γυναίκα, μην φοράζει εσύ. Μην φοράζει εσύ. Γιατί φοράζει γυναίκα.
0: Υπάρχει τρόπο να κλείσει η βάνα, κάτι να γίνει.
1: Ποια βάνα, παιδί μου, γεννά, η γυναίκα μου γεννά. Ποια βάνα. Για τα νερά που σπάσανε. Μα σα παρακαλώ πολύ. Θέλω να στείλετε αυτοκίνητο για τη γυναίκα που σπάσανε τα νερά.
0: Εδώ που πήρατε είναι οι βλάβες. Βλάβες με την ΕΙΑΦ.
1: Δεν είναι για τα νερά, γιατί νομίζω να μου στείλετε ασθενοφόρο. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο.
0: Όχι, λάθος, δεν είναι ασθενοφόρο εδώ. Είναι οι βλάβες για την ΕΙΑΦ.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Γυναίκα,
0: πάρε τηλέφωνο στο ασθενοφόρο.
1: Γυναίκα, πάρε ατάσταση.
0: Χάνετε χρόνο, πάρτε το ασθενοφόρο.
1: Μισό λεπτό, γιατί. Μ' ακούτε? Δεν πρόλαβα να τις πω για πολλά. Ξαναπάρω.

0: Αλλιάς βλάβες, παρακαλώ.
1: Φρόσο, πήραμε μια χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ο άντρας μας το είπε. Από σταθμό είμαστε, από τον Ερωτόκριτο, Φρόσο.
0: Θα το σκοτώσω.
1: Ο Γιώργη μας το είπε, να σε πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σπάσανε τα νερά. Στείλε αυτοκίνητο.
0: Στείλω αυτοκίνητο να πάρει τον Κυριακάκη.
1: Να πάρει τον Κυριακάκη, γιατί είναι.

0: Γεννούμε, 7 μηνών είμαστε.
1: Γεννάτε.
0: Γεννάμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ωραία το, η πλάκα σας. Τη χρειαζόμουν γιατί είμαι μέσα στην πίεση.
0: Γι' αυτό πήραμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για να σου ρίξουμε την πίεση πήραμε τηλέφωνο.
1: Να είστε καλά.
0: Και τον χρόνο πρόσωπο. Και, και ο Γιώργος θα κεράσει να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Βέβαια. Να είστε καλά. Και εγώ κερνάω ανοιχτά όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γιώργο, να τη χαίρεσαι! Σπάσανε τα νερά και βγήκαν στη γειτονιά. Έχουμε άλλα δύο τηλεφωνήματα. Κάτσε να πάρουμε το δεύτερο που μας έχετε πει και να προλάβουμε και το τρίτο, αλλιώς μετά τις διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι στην Αθήνα. Καλά. Τι είναι εδώ?

0: Ποιο παίρνω.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Στυλιανή, εσείς είστε.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, από το Πέραμα παίρνουμε τηλέφωνο για το σπίτι που έχετε. Για τα χόρτα και έχει και στο δώμα πολλά χόρτα και έχουμε καταγγελίσει από τη γειτονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
1: Τι να κάνω, εγώ δεν μένω εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι δικό σας το σπίτι. Και επειδή έχουν βγει χόρτα πολλά και βγαίνουν λέει και κατσαρίδες από το σπίτι, μας είπαν οι γειτόνιοι γιατί είχαμε πάει προχθές. Και βγαίνουν λέει από το σπίτι σας κατσαρίδες και μπαίνουν στα σπίτια των γειτόνων. Μπορείτε να
1: κάνω τώρα εγώ.
0: Μία πεντόμωση, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Ή μία γειτόνισσα, η κυρία Μαρία, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Λέει από το σπίτι σας βγήκανε λέει κατσαρίδες και μπήκαν στο δικό της σπίτι. Και σου λέει και τι θα γινούμε και τι θα κάνουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, μία πεντόμωση. Και καθάρισμα στην ταράτσα γιατί έχει βγάλει χόρτα.
1: Ωραία.
0: Όχι δωρεά, εσύ θα την κάνετε με δικές σας έξοδα. Αλλιώς, αν θέλετε να την κάνουμε εμείς, να μας πληρώσετε τα έξοδα στο Δήμο.
1: Όχι, δεν έχω να πληρώσω στο Δήμο, αρκετά πληρώνω στο Δήμο του Περάματος.
0: Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα με τις κατσαρίδες που βγαίνουν το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια.
1: Και τι θέλω, κύριε, να κάνω τώρα εγώ. Είμαι σε νησί τώρα, αυτή τη στιγμή δουλεύω.
0: Δεν έχετε κάποιο γενή σα να πάει. Μα είπαν ότι βγαίνουν λέει και ποντίκια από το σπίτι σα και πάνε στα άλλα σπίτια πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο σπίτι. Τόσο παλιό είναι.
1: Τώρα μα τρελάνουν, ναι. Τίποτα δεν πάει. Είναι μια χαρά το σπίτι, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά.
0: Από το δικό σα σπίτι ήταν ένα ποντικό χθε και μπήκε στο διπλανό σπίτι. Και φώναξε.
1: Ναι, ναι, γιατί εκεί πέρα που είναι όλο χωράφια στα δικά του σπίτια δεν παίρνουν ποντίκια από το δρόμο.
0: Ναι, αλλά ήταν δικό σα λέει το ποντίκι. Έτσι έλεγε η γειτόνισσα, λέει το βάλε φωτογραφία. Τώρα συγγνώμη κιόλα, δεν φταίω εγώ. Καταγγελία μα κάνανε.
1: Πώς λέγεστε κύριε?
0: Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Λεκάτσης από τον Ερωτόκριτο και παίρνω για χρόνια πολλά. Γιατί είπε ο Γιάννης ο άντρας να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά, σου κάνουμε έκπληξη.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Στυλιανή, χρόνια πολλά από τον άντρα στο Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάθε από ραδιοφωνικό σταθμό από την Κρήτη και λέει πάρε τη γυναίκα μου για τα γενέθλιά της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτός μου είπε για το σπίτι στο Πέραμα.
1: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Έλα, σου πω, να τον εστίνει να τον καθαρίσει και να σκοτώσει και τσιμποτικούς, εντάξει.
1: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Πιάσαμε και τσιμποτικούς. Έχουμε άλλο ένα τηλεφώνημα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Θα πάρουμε σε λίγο, γιατί μας τελειώνει η δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Γεια σου Γιώργη Σαμαντή στα Χανιά, καλημέρα. Ηρακλή, καλή δουλειά στους δρόμους των Χανίων. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Στέλιο, καλημέρα. Σε πολύ λίγο. Καλημέρα και μαντρινά στον αέρα. Α, χρωστάμε ένα τηλεφώνημα. Ναι. Για γενέθλια. Α, πάρουμε και εδώ.

0: Ναι, Κάζα Μουλιανά, κύριος Κώστας.
1: Ναι,
0: καλημέρα, τι κάνετε? Καλά
1: είστε? Μια χαρά, εσείς?
0: Ναι, ο κύριος Δημήτρης είμαι. Ναι, πέρασε εκεί το σπίτι με τον κήπο, με τη λεμονιά, δικό σας είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία, πότε μπορούμε να το κλείσουμε? Για μια εβδομαδούλα το θέλουμε.
1: Το Φεβρουάριο 32 με 35.
0: Τι εννοείτε?
1: Εσείς πείτε μου.
0: Μπορούμε για το καλοκαίρι? Υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία?
1: Πάντα υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία.
0: Ωραία. Απλά θέλουμε, δεν ξέρω αν έχετε εσείς πρόβλημα, κάποια γυρίσματα θέλουμε να κάνουμε, γιατί μας άρεσε ο κήπος σας. Κάνουμε μία μικρή ταινία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Α, με τι περιεχόμενο, να είναι να παίξω και εγώ?
0: Ω, με ερωτικό περιεχόμενο, δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα οι γειτόνιοι ή
1: κάποιοι. Παναγία
0: μου. Ναι.
1: Όχι, βέβαια, είναι αποφυλαγμένοι, αβίνετε πάντα.
0: Ναι. Η ταινία λέγεται Η Κλάρα στο μπαλκόνι. Πηδούνε και οι γειτόνιοι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Α, γειτόνους όμως δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε γειτόνους? Δεν ξέρω, μπορούμε να
1: πούμε. Όχι.
0: Από το χωριό δεν έχουμε πράγμα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε το χωριό.
0: Πράγμα γέρους δεν έχουμε από το χωριό?
1: Όχι, μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, και χιόνι, άμα θέλουμε. Βροχή και χιόνι, ας πούμε.
0: Πάναγε μου Κωστή, εσύ μας είπες καμπάρι, είσαι γενέθλια. Χρόνια πολλά, φίλε Κωστή!
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Ποιος μας το είπε?
1: Υπάρχουν διάφορες υποψήφιες μάλλον.
0: Ναι.
1: Μάλλον από το χώρο εργασίας.
0: Ναι, μπράβο. Η Δέσποινα μας σήμερα σε πάρουν τηλέφωνο, σου κάνουμε τα χρόνια πολλά.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πες, και στα δικά της μετά από κανένα δύο μήνες.
0: Α, γιορτάζει αυτή, ωραία, να την πάρουμε τότε κι αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να είσαι καλά Κώστα και θα περάσω εδώ το σπίτι, καλημέρα.
1: Καλά, ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Στους τρεις, ο ένας μας πήρε καμπάρι. Το θέμα να πούμε χρόνια πολλά, αυτός είναι ο σκοπός. Καλημέρα!

0: Νίκος Λαγουδάκης, μάνα των κοπελιών μου.
1: Μα πολλές οι μελάχρινες χίλιες φορές καλιάνε. Μα πολλές οι μελάχρινες χίλιες φορές καλιάνε.
0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Στα Χανιά καταγγελία για απειλές από πρώην σύζυγο, συνελήφθη 67χρονος. Ασταμάτητες οι νέες αφίξεις παράνομων μεταναστών νότια της Κρήτης. Χθες ξεπεράσαμε τους 300 παράνομους μετανάστες νότια των καλών λιμένων. Το τελευταίο λέει πεντάμινο καταγράφησαν περίπου 5.500 ελεύσεις μεταναστών. Χανιά, ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη. Σήμερα στις 11 η συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο του Ηρακλείου για τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο Καρτερό. Λασίθι, Άγιος Νικόλαος, τροχαίος στο ΒΟΑΚ, τραυματίας 50χρονος. Χανιά, 35χρονος επιχείρησε να παρασύρει ανήλικα αγόρια σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα την Παρασκευή, απολογία του. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου θα τιμήσουν τη μνήμη των 62 μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής πριν από 84 χρόνια.
2: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΜΗ, στην Κρήτη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία! Οι πόρτες ανοίξανε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη!
0: Σαν την αστραπή ήρθε πρωί-πρωί η Τόνια. Γεια σου, Τόνια, καλά εσύ, πώς περνάς?
3: Καλά είμαστε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι.
3: Ωραία, σιπλάκες.
0: Ωραία.
3: Αλλά ο τρίτος σας πήρα χαμπάρι.
0: Δεν πειράζει, το εμείς παίρνουμε για να πούμε χρόνια πολλά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Ναι.
0: Τώρα, τα υπόλοιπα. Μια χαρά.
3: Να πετύχουμε το στόχο.
0: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στη Στέλλα την Κασαράκη, την αγαπημένη μας στελίτσα μας. Στον Ηλία το Φανουράκη το φίλο μου. Στον Κωστή το Κουβεράκη στα Χανιά με την αγάπη μου. Στον Μιχάλη στο Κουτσουρό και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκοτο και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τόνια. Καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Αφού μαζί δεν κάνουμε,
0: μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.
1: Χώρια δεν μπορούμε. Δεν πρέπει πιο για έρωτα.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν γίνεται.
4: Ακούτε?
0: Ακούμε και βλέπουμε.
4: Ακούτε?
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Όχι, δεν σε ακούω. Τώρα σε έχασα, τώρα δεν σε ακούω καθόλου.
4: Τα χρόνια πολλά παίρνεις ακόμη.
0: Παίρνω. Θες να πάρουμε?
4: Ναι, να σου πω να έρθω.
0: Περίμενε.

0: Ωπς, ναι, καλημέρα.
1: Πανεωνιό, καλημέρα. Ο Γιάννης από την Αθήνα.
0: Έλα ρε Γιάννη. Να πας Γιάννη στο... Γιάννη, να πας στο πέραμα. Να κάνεις δουλειά, γιατί οι μοντικοί έχουν πιάσει γειτονιές και κατσαρίδες.
1: Έριξα γέλιο, φίλε μου, έριξα. Και το σταμάτησες κάπου, το σταμάτησες, γιατί η βιόλα μου είναι λίγο σαλημένη.
0: Έλα σου, το κατάλαβα ότι άρχισε και μπριζώνει, λέω άσε τώρα, γιατί είχε γενέθλια.
1: Φίλε, ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Να σε καλά, Γιάννη, γιατί χαίρεσαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

0: σιγά σιγά με σφάζεις.
1: Με το μαχαίρι του 7. Ωπς, ναι, καλημέρα. Είχαμε πτώσει γραμμής.
0: Μου λες πως μ' αγαπάς, την άλλη γνώμη αλλάζεις. Την άλλη γνώμη.
1: Μια μ' αγαπάς. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς και τη Στέλλα.
2: Στην παρέα μας.
1: Καλώς όρισες. Πολύ καλά εσύ, πώς περνάς?
2: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα Τόνι μου αγαπημένη που με χαιρέτησες πριν.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Κουράστηκα σήμερα.
1: Άστα, άστα.
2: Όχι, εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή τα ακούω πολλούς και λένε άστα, κουράστηκα, δεν προλαβαίνω.
2: Γι' αυτό,
1: ναι,
2: πήρες έμπνευση από αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε. Όσο και να κουράζεται στη ζήση τζιμιά μάνα, ποτέ έτσι δεν εζήγησε τσικόπους τσιγιά πράμα. Σαν το ακούραστο θεριό εγώ θα πολεμήσω, κι ο μπρος σου μοίρα δε θα ειδείς ποτέ να γονατίσω. Ένα δυσβάσταχτο σταυρό κουράστηκα να σκόνω, Χριστέ μου και πως άντεξες πάνω σου τέτοιο πόνο. Μην κουραστείς τη ζήση σου να γίνεσαι θυσία, για ανθρώπους που έχουν για σε πολύ μεγάλη αξία. Κουράστηκα να σε θωρώ καρδιά μου πονεμένη, και από το ζευτά του έρωτα να σε φαρμακωμένη. Κουράστηκε να σου κλουθεί η ειδική μου σκέψη, αλλά δεν παίρνει απόφαση αλάργο να μισέψει. Κουράστηκα να μπλέκομαι σε ροντομπελάδες και τσά περνώ την ώρα μου γράφοντας μαντινάδες.
1: Ωραία. Καλή ξεκούραση τότε.
2: Και σε σένα, Μανώλη.
1: Να σε καλά.
2: Νομίζω κουραστήκαμε και δυο.
1: Ω, Παναγία μου.
2: Να βρούμε πάμε για ένα μπάνιο στο κόκκινο πλήμα. Κλείς τα μικρόφωνα.
1: Σε λίγο θα αρχίσουν αυτά. Θα αρχίσουν αυτά σε λίγο, σε μισή ώρα. Να σε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Στέλλα, καλή δύναμη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και την Ελένη!
1: Τι κάνει!
0: Τη Βιόλα μας την περιποιημένη! Να!
1: Ναι!
0: Να σε πενέψουμε κιόλας!
1: Ναι, για μέ!
0: Ή τη Βιόλα μας την καλοποτισμένη! Γι' αυτόν ωραίο!
1: Ναι, ναι!
0: Ή καλοκλαδεμένη, δηλαδή! Και το καλύτερο είναι μοσχομυρισμένη! Ναι! Όλα τα πάμε!
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε σένα, στον Γιώργο, σε όλη την παρέα μας, σε όσους μιλήσαμε μέχρι τώρα, σε όλες τις φιλενάδες μου, σε όσους ακούνε το τόκτο. Και θα πω, έγραψα έτσι τα κατάκα δύο τρεις, λέω κουράστηκα να κάνω υπομονή, μπορεί η καρδιά και αντέχει και το κορμί στα δύσκολα δύναμη πάντα έχει. Κύριος Σταυρού λέει με φόρτωσε με στη ζωή μοίρα. Κουράστηκα με στη ζωή και μια χαρά δεν πήρα. Κουράστηκα να σ' αγαπώ και προσταθώ μήπως σε βρω μια άκρη και καταλήγω να πνιγώ στο να ματιώ το δάκρυ.
0: Αγία μου κούραση.
1: Κούραση, δεν λες πράγμα.
0: Να ξεκουραστούμε όλοι, μια και καλή.
1: Ναι. Μόνο για να ξεκουραστούμε.
0: Δεν κατέχω και κιά. Δεν κατέχω, δεν είμαι και σίγουρος.
1: Δεν πήγε κανεί και να άφησε να μας πει.
0: Πήγανε. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, καλά να περάσει.
0: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά.

0: Πάμε, πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε με πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου. Καθημερινή Λουκέτο. Έως και 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές λέει μήνυμα για σε επιχειρήσεις. Γιατί έχεις ακούσει ότι πήγαν οι εφοριακοί να κάνουν έλεγχο και τους δίρανε. Τώρα μας συμβεί αυτό, λέει Λουκέτο 3 χρόνια στην επιχείρηση. Τα νέα, τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Συντάξεις χειρίας, αναδρομικά έως 7.800. Απογευματινή εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Μείναμε στο ράφι. Ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του εμπεριαλιστικού πολέμου. Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια, αναλυτικοί πίνακες για τις εμπορικές αξίες. Να πάρεις να δεις. Κόντρα, ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Λες να μην διαστήσουμε την ώρα που θα ξυπνήσουμε. Παιδιά, έγιναν εκλογές τη νύχτα. Όποιος ψήφισε, ψήφισε. Ο λόγος, έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για να διαφημιστική και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό, πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμό στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Α παντού.
7: Δηλαδή
8: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Λοιπόν, προέκυψε και τέταρτο τηλεφώνημα να πάρουμε για γενέθλια. Τι έγινε, όλοι σήμερα γεννήθηκανε. Όλοι σήμερα έχετε γενέθλια, τι θα γίνει. Τέταρτο τηλεφώνημα. Αυτόν εδώ μπορεί να τον έχουν ξαναπάρει, κάτι μου θυμίζει. Άρα το πιθανότερο θα μας πάρει χαμπάρι. Νομίζω τον έχουν ξαναπάρει αυτόν. Ας να δούμε. Δεν πειράζει.

0: ο αριθμός που καλέσατε είναι κατηλημένος.
1: Είναι κατηλημένος. Θα το πάρουμε σε λίγο. Τελευταίο ημίωρο. 28-92-053-500 για καλημέρες, για ματινάδες.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς για την Βιενία. Σε βρήκαμε.
1: Είχα δουλειά, δεν έχω ακούσει κανένα.
0: Α, έχασες,
1: λοιπόν,
0: έχασες. Ναι.
1: Καλημερίζω
0: το στενό.
1: Τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σεκαλοφόρη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Εφημία και χαιρετισμούς από την κυρία Δέσποινα σε όλες τις φιλενάδες.
0: Α, ωραία. Χαιρετίσματα στην εξουσία.
1: Μαρίκα, τα κολυδάκια και σε όσους ακούνε ρετόκριτο γιατί δεν ναι. Ήμουν πάει και δεν έχω ακούσει κανένα.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα,
1: σε
0: καλή
1: όλες,
0: δουλειά.
1: Σε όλες τις καλημέριες. Καλημέρα.
2: Να στράφτει να κουφοβρώτα να ρίχνει κουκοσάλι.
0: Να στράφτει να κουφοβρώτα να ρίχνει κουκοσάλι.

0: παράσουλη μου.
1: Μέρη, καλημέρα.
0: Αγκαλιάσω.
1: Α, με παίρνει τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Ναι, κύριος Κώστας.
2: Ναι,
1: καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με τις Βίλες στο Καλαμάκι.
2: Ναι.
1: Ναι, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, από τον Εφέτη είμαστε, πήραμε δείγμα από τις πισίνες και έχουμε βρει αβδέλες μέσα.
2: Αβδέλες.
1: Βδέλες, αβδέλες, αβδέλες, στις πισίνες, πού έχεις?
2: Στις πισίνες, δεν έχω πισίνες.
1: Ναι, είναι μια στέρνα ήταν, απ' έξω κάνε λίγο βουτιά οι τουρίστες.
2: Αυτό είναι στέρνα, δεν είναι πισίνα, έχω κάνει στέρνα με πέτρες.
1: Ναι, αλλά εμείς τη θεωρούμε πισίνα και έχει μέσα αβδέλες, μπορείτε να τη καθαρίσετε, γιατί θα ξαναπεράσουμε να πάρουμε νερό.
2: Πότε θα περάσετε?
1: Αυτοί τώρα δεν μπαίνουν μέσα οι τουρίστες.
2: Μπάνιο κάνουν και σήμερα.
1: Ναι, αλλά μας είπανε ότι είχε μέσα βδέλες, ξέρεις τι είναι οι βδέλες.
2: Αβδέλες,
1: εμείς το λέμε τσα στην Αθήνα, από τον Εφέτη είμαστε και μπορείτε να βάλετε φάρμακο για τις βδέλες.
2: Εγώ το σέβαλα λίπασμα να χιούνε.
1: Λίπασμα, να τις ξεβγάλεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά φίλε Κωστή, από τον Νίκο το Μουρτζάκι. Να μου πέρα σε ένα τηλέφωνο, να πνιγείς.
2: Το Νικόλη το κολόψαρο, πες το κολόψαρο.
1: Ω, Παναγία μου.
2: Το κολόψαρο, φαντάρος είναι το κολόψαρο, ε.
1: Α, φαντάρος είναι, εντάξει, θα το ρίξουμε 10 μέρες φυλακή.
2: Την περίμενα εγώ το κολόπι εδώ, πως να μην
1: πηγαίνει. Κανόνισε να καθαρίσεις, γιατί θα πέσει πρόστιμο.
2: Πρόστιμο, χάμισε τα.
1: Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστώ επειδή

0: Ωραία! Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Καλώς είναι η Μαρίκα!
1: Εδώ ανεβάζω σύμπαν ο γιο μου το σπίτι, σας ακούω!
0: Τέλεια!
1: Εδώ έλασα με την ευγενία, τι είναι!
0: Κουρασμένη, η ευγενία είναι κουρασμένη!
1: Μα κάνει να το έχει στο μυαλό αυτό που έχει, Μανώλη, μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω τόσα ονόματα χωρίς να τα γράψω.
0: Τα θυμάται από όξο.
1: Την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Το ξεχνάω.
0: Να είναι καλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να περάσουμε με υγεία και αγάπη.
0: Υγεία και αγάπη.
1: Και αγάπη.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς λείπει η αγάπη. Μανώλη.
0: Έλα, σπάνω. Έτσι ήταν ο
1: κόσμος.
0: Έτσι ήταν ο κόσμος, έτσι είναι.
1: Πολλούς.
0: Και έτσι θα
1: είναι. Έτσι θα πεθάνουμε, έτσι γεννηθήκαμε, έτσι θα πεθάνουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ναι. Είπες. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς ήρθατε. Εκτός αέρα.

0: Μέρη, καλημέρα και σε σένα. Ναι, προέκυψε και άλλο τηλεφώνημα. Είπα εγώ ότι όλοι σήμερα έχουν γενέθλια. Είναι το 5ο ή το 6ο. Έχω χάσει το μέτρημα σήμερα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Άστα Μαρία, καλημέρα. Τι τα κάνει. Όλοι σήμερα έχουν γενέθλια. Τι είναι, λε.
1: Ωραία, πολλή χρονιά άνθρωποι.
0: Μα όλοι γεννηθήκανε σήμερα.
1: Πέρασε η ώρα μας ωραία με τα γενέθλια που το σήκαμε
0: σήμερα.
1: Να είναι καλά όλοι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ήταν ωραίες οι εκπλήξεις όλες.
0: Ωραίες ήταν. Οι δύο πρώτες είναι πολύ, πολύ καλές.
1: Ναι, σε καταλάβανε και κάμποση.
0: Δεν πειράζει. Οι δύο πρώτες ήταν καλές. Θα τις ανεβάσω εγώ κάποια στιγμή.
1: Αξίζει τον κόπο και να είναι καλά. Και πολλή χρονιά είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν γενέθλια. Και ό,τι άλλο γιορτάζουν.
0: Ωραία.
1: Και μας κάνουν και όμορφη
0: παρέα. Να είναι καλά, να είναι καλό όλοι.
1: Ναι, Μανώλη, λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, από πανταχού, από θηλυκούς και αθενικούς.
0: Έτσι.
1: Όλους, δεν ξέρω κανένα. Απ' λέει και η κυρία Μαρίκα, γιατί ξεχνούμε τις μισούς και λέμε και λέει, ύστερα παραξηγούν οι υπόλοιποι.
0: Έτσι
1: όλο
0: είναι.
1: Τον κόσμο χαιρετούμε.
0: Όλο τον κόσμο αγαπώ.
1: Εσκάλεσα πάει το τετράδιό μου και βρήκα ένα ποίημα που το έχω γράψει το 2019. Μάλλον μας εξανάπες πάλι για τη ζωή, κουράστηκα.
0: Δεν ξέρω, με τη λέξη κουράστηκα μπορεί.
1: Και το έχω γράψει, και λέω ζωή, κουράστηκα.
0: Ωραία.
1: Ζωή λέει κουράστηκα, μην με πιέζεις. Ναι, το έχω σε ποίημα γραμμένο και λέω ζωή, κουράστηκα, μην με πιέζεις. Γονάτισα στο απάνθρωπο πρόσωπο του κόσμου. Σ' αυτό το ορφανό κεφάλι μη δίνεις άλλο πόνο. Δεν αντέχει τα χτυπήματα της μοίρας. Από τα μάτια και την ψυχή του πέφτουν κομμάτια. Ζωή, μετάνιωσα, μη με ανακρίνεις. Αν το επιθυμείς, εκτέλεσέ με. Δεν θα ωφελήσει. Τα λόγια που άκουσα ήταν βαριά και πλήγωσαν βαθιά την καρδιά μου. Από τα μάτια και την ψυχή μου πέφτουν κομμάτια. Ζωή, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου αυτή τη σκέψη. Δεν ξέρω τι να κάνω για να αποβάλω τον πόνο που δημιουργεί η λανθασμένη ζωή. Από τα μάτια και την ψυχή μου πέφτουν κομμάτια. Ο χωρισμός της ζωής είναι σκληρός και θέλει πίστη και αντοχή μεγάλη. Μη με κάνεις να ανοίγω το σιωπηλό μου στόμα, να ξεστομίζω λόγια που δεν πρέπει. Από τα μάτια και την ψυχή μου πέφτουν κομμάτια. Πολύ δίδαγμα έχει μέσα, Μανώλη. Με λίγες λέξεις και
0: έτσι.
1: Πολύ νόημα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι δύσκολη. Πολλές φορές κουραζόμαστε, αλλά δεν το βάζουμε κάτω.
1: Όχι. Αυτό βέβαια θα γράψω εγώ τώρα μια άλλη ρήμα από τη ζωή που δεν με κουράζει πραγματικά εμένα, όσα κι αν έχω περάσει.
0: Έτσι.
1: Και δίδω μέσα, γίνομαι το δίδαγμα. Λέμε το δίδαγμα αυτό. Ότι δεν κουραζόμαστε ποτέ για τίποτα και προχωρούμε και έχει ο Θεός που λέμε πάντα.
0: Ναι, και μετά την πόρα έρχεται και η ηλιακάδα.
1: Βέβαια. Και πάντα τα ξεπερνούμε με κάθε όμορφο τρόπο όσο μπορούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πανταχού και την Άξο την όμορφη που πέφτουν την καλημέρα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Όλο τον κόσμο, όλες αγαπημένοι, φίλες, φίλοι, πάντες. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα. Χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Γιώργη, είσαι μια ανάγκη, καλημέρα. Ναι, ωραία. Με το καλό, Γιώργο. Τελευταία στιγμή, να πάρουμε τον Κωστή τώρα. Τι να σκεφτούμε, τελευταία στιγμή, δεν έχουμε και τα σενάρια. Τουλάχιστον πούμε χρόνια πολλά.

0: Τι ώρα
1: το,
0: για το δέμα, τι ώρα που θα είσαι στο σπίτι, το φέρουμε. Είναι από το ΟΤΕ μου, είναι μια βάρκα με δύο κουπιά.
1: Μια βάρκα.
0: Ναι, έχει παραγγείλει, λέει, από το ΟΤΕ μου. Είναι μια βάρκα με δύο κουπιά, είναι στα 220 ευρώ.
1: Δεν έχω παραγγείλει εγώ βάρκα.
0: Και ποιος θα την πάρει τη βάρκα. Εγώ θα στη φέρω και για.
1: Τι διεύθυνση χρέωση.
0: Η διεύθυνση χρέωση είναι Κωστής και το τηλέφωνο σου έχει. Αυτό.
1: Η διεύθυνση.
0: Στη Βιάνο λέει. Και το τηλέφωνο σου.
1: Καμία σχέση.
0: Εσύ δεν είσαι στη Βιάνο.
1: Όχι.
0: Πού είσαι.
1: Καταρχάς είμαι εκτός τραπεζών, δεν έχω παραγγείλει βάρκα.
0: Α, τη βάρκα πρέπει να την πάρει κάποιος, γιατί δεν την καμώ τη βάρκα.
1: Πίσω.
0: Ω, πρέπει να την πάρει, την πληρώσει, μετά την γυρίσω πίσω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να μην στη φέρω τη βάρκα.
1: Όχι.
0: Αναγία μου. Να σου φέρω μια ντούρτα που γιορτάζει σήμερα.
1: Μια ντούρτα μπορεί.
0: Χρόνια πολλά από τη γιαγιά σου, την καλή. Την Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Κατερίνα θα πάρει τη βάρκα.
1: Θα την πάρει, Κατερίνα τη βάρκα.
0: Θα πάρει τη βάρκα να κάνει και μια βόλτα. Μόνο κάθε στο σπίτι.
1: Την κάνω εγώ βόλτα με τη βάρκα.
0: Και γιατί έχει λέει και καλό μπάνιο, μου είπε προχθές.
1: Ναι, καλά.
0: Έχει λέει, είναι καλή κολυμβήτρια. Θα τη δώσουμε τη βάρκα.
1: Εγώ την πάω βόλτα με το αεροπλάνο, πέτσι.
0: Έτσι, Κωστή, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Εδώ κάμε και τη βάρκα. Το έκτο τηλεφώνημα σήμερα για γενέθλια. Κάτι γίνεται. Θα έχουν δουλειά τα ζαχαροπλαστεία σήμερα.
2: Οπα, απ' τσιμαδάρες το χανιό.

Πέρασε η ώρα, δεν έχουμε άλλο. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Λοιπόν, έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σκάνει παρέα με ακτιμία. Καλά να μας κοιμήσει πρώτα ο Θεός, αύριο να βγούμε στον αέρα στις 8. Φεύγουμε με Γιώργης Μαραγδί, Γιάννη Τσικνάκη. Νέο τραγούδι, ένα ταξίδι ζωή. Στίχη Σταυλονικόλας.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά,
9: Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
14: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη στον αέρα, 10 του Ιούνιου. Πώς είστε, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και να είναι το πιο όμορφο καλοκαίρι αυτό για όλους μας. Λυπάμαι που δεν τα είπαμε τη Δευτέρα και υπάρχει περίπτωση να μην τα ξαναπούμε και την επόμενη Δευτέρα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Συγχωρέστε με για τις τυχοναπουσίες που κάνουμε. Όμως σήμερα είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Καλά να είμαστε. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα να ακούσουμε, γιατί πολλά καινούργια πράγματα έχουν κυκλοφορήσει. Και λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την αγάπη μας σε όλους. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Μεγαλόνισσος Ρέθυμνο, Κρητικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Αποσπερίδη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, ένα ωραίο δίκτυο με πολύ αγάπη για όλους εσάς. Μια πολύ ωραία επανεκτέλεση είναι αυτό το τραγούδι του Νίκου του Ρινακάκη από τον Πέτρο Μαρούλη. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Μόλις κυκλοφόρησε αυτή η πολύ όμορφη διασκευή, επανεκτέλεση σε ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι. Μαρούλης Πέτρος.

Έτσι, λάθη, λάθη πολλά. Διορθωνόμαστε όμως από τα λάθη μας. Όμως κανείς αλάνθαστος. Στίχη μουσική. Νίκος Ρινακάκης. Νέα εκτέλεση. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Πέτρος Μαρούλης.

Για έλατε στην παρέα μας 28 9 20 53 500. Για να βγαίνουμε στον αέρα από τώρα και έπειτα. info@erotokritos.gr για να στέλνετε mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Στο κινητό 6986 72 99 90. Μαρούλης.

Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Είσαι καλά Στέλλα? Καλή δροσιά σε σένα και σε όλους μας.

0: Ξεκίνημα σήμερα στην εκπομπή με Πέτρο Μαρούλη.
1: Λάθη κάναμε έτσι δικά μας και πληρώνουμε.
0: Καινούργια ακούσματα στο ξεκίνημα και Στέφανος Βορδόνης. Χίλια καλά να κάνεις έναν άνθρωπο και ένα να μην είναι τόσο καλό, θα σε απορρίψει.
2: Χίλια καλά ένας καλός να κάνει δε.
0: Στίχη Θοδωρής Κατσικαλάκης. Χίλια καλά ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Πάμε Μαντινάδε, Στέφανος Βορδόνης, καλό τάξιδο.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Καλώς την είναι.
1: Θα πάω στη θάλασσα για αυτό το πιέρα πρωί.
0: Ναι, ναι, να πας στη θάλασσα
1: να κάνεις
0: πανάγια σου.
1: Καλή να έχεις καλή ακρόση όλο μας το ακροτήριο. Καλημέρα μου και καλό καλοκαίρι.
0: Και σε
1: εσάς και καλά αποτελέσματα στα παιδάκια μας.
0: Σε όλα τα παιδάκια βεβαίως.
1: Και όλα.
0: Καλό μπάνιο.

0: λέξεις μόνο.
1: Νέα κυκλοφορία.
0: Να πεις συγγνώμη λάθος μου. Δώσε μου λίγο βρω.
1: Στέφανος Βορδόνης, χίλια καλά, ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Καλημέρα στη φίλη τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις και μια όμορφη μέρα. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει ερωτόκριτο η Γιούλη.

Καλημέρα αγαπημένα μας ερωτόκριτε. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Καλή εκπομπή. Η Άννα Μιγαλάκη, καλημέρα Άννα. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα και στην Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Γιώργο καλημέρα. Σε όλη την παρέα καλή εκπομπή. Και σε σένα καλά να είσαι Γιάννη. Καλή Τετάρτη, καλό καλοκαίρι.

0: Καλημέρα σε Αγίους 10, καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Μας ακούει ο Ηλίας και μας στέλνει.
1: Σου να με μόνο, σκοτά σου να με μόνο.
0: Μια πολύ ωραία ρήμα με την καλημέρα του σε όλο το παρεάκι. Για το 10ο εγγόνι.
1: Σου έδικο σου πόνο.
0: Θα διαβάσουμε σε λίγο.

πούμε τη ρήμα του Ηλία του Φανουράκη για το 10ο εγγόνι. Μετά που θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, Μιχάλης Τζουγανάκης, Λιοντάρι.

Λιοντάρι, Μιχάλης Τζουγανάκης. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά ζωντανά στον αέρα. Τετάρτη ζωντανά 10 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάγης μαζί μέχρι τη μία. Τζουγανάκης. Και πάμε σε μια ευαίσθητη ρήμα για το Στερνοπούλι, λέει. Για το 10ο εγγόνι έγραψε αυτή τη ρήμα ο Ηλίας ο Φανουράκης. Και λέει μπορεί να σπρίσαν τα μαλλιά, να χάραξαν οι χρόνοι, στο πρόσωπό μου ρίγες βαθιές από χαρές και πόνους. Μπορεί να κούρασε η ζωή, να λύγησε η πλάτη, μα όταν άνοιξε τα μάτια σου ξανά γίνα παιδί. 10ο εγγόνι της καρδιάς, Στερνοπούλι μου γλυκό, εσύ μου μάθες πάλι πως γελάει ο ουρανός. Δεν μετράω πια τα χρόνια μου, μετράω τις αγκαλιές μου και κάθε σου χαμόγελο. Είναι μια καινούργια μέρα. Άσπερσαν τα μαλλιά μου, ναι, μα η ψυχή μου ανθίζει, γιατί ο Θεός μου χάρισε να δω το 10ο θαύμα. Αυτό το ποίημα έγραψε ο παππούς σου τη μέρα που γεννήθηκες και γέμισε η καρδιά μου αρώματα από τον ερχομό σου. Για το Στερνοπούλι λοιπόν, που όταν μεγαλώσει, που εγώ θα έχω φύγει, θα το διαβάζεις, να λέει αυτό το έγραψε ο παππούς ο Ηλίας για μένα. Να τα χαίρεσαι όλα παιδιά και γκόνια, Ηλία Φανουρακή. Τι ώρα είναι, και 27. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Τι προτιμάτε, βουνό ή θάλασσα, θάλασσα ή βουνό? Έχουμε απάντηση. Εγώ με του βουνού, παιδί. Νίκος Λαγουδάκης, καινούριο τραγούδι. Καλοτάξιδο. Άλλος θέλει βουνό, άλλος θέλει θάλασσα, άλλος και τα δυο. Πάντως τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, αξίζει να πάτε και στο βουνό και στη θάλασσα. Με όμορφες εξορμήσεις. Να κλείσουμε το ημίωρο, ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Νίκος Λαγουδάκης, εγώ με του βουνού παιδί. Νέα κυκλοφορία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος Πάρος Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 30 Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Πάμε. Πάμε Κέφι, πάμε με όρεξη. Δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Γιώργος Αλεξαντονάκης.
17: Έλα πάψε μαζί με όνειρα.
16: Πάψε να ζεις με όνειρα.
17: Ζεις με όνειρα.
16: Live στο Ρέθυμνο.

0: σε δρόμα.
1: Αλεξανδωνάκης Γιώργος, πάψε να ζεις με όνειρα. Ζωντανή εμφάνιση. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail 28 9 20 53 500. Βγαίνουμε στον αερά. info@erotokirtos.gr για τα mail. Viber και SMS μηνύματα στο 6 9 86 72 99 90. Πάμε και με ένα ερωτόκριτο live. Γιώργος Αλεξανδωνάκης.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Μοσχάτο. Κυρία Ελένη Βουρβάκη, καλημέρα σε σένα και στους Κρητίκαρους. Καλημέρα και στον Ήπος από Κορώνου. Καλημέρα με όμορφες στιγμές και χρώματα και όμορφα λουλούδια που μας στέλνει στη φωτογραφία, κυρία Ελένη. Σας εύχομαι μια μέρα λίγη γεμάτη ηλιόλουστα χαμόγελα και χαρούμενες σκέψεις.

0: ce cea nimeni.
1: Ερωτόκριτος. Γιώργος Αλεξανδονάκης live στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μας στέλνει την καλημέρα της η φίλη μας η Παγώνα στα Βιανουδάκη από το Βαλσαμόνερο.

δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα και στο Ασίμι. Καλημέρα στον Αδόνη τον Κουκλινό που μας στέλνει εξαιρετικό σερβίτσιο για καφέ με πολλές φουσκάλες. Ο καφές. Και μια μεγάλη καλημέρα για όλους. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, όμορφη, χαρούμενη και ευλογημένη Τετάρτη να έχουμε, λέει ο Κουκλινός. Ούλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια της θυγατέρας μου της Βασιλικής. Να χαίρετε την όμορφη οικογένειά της. Να τη χαιρόμαστε κι εμείς με την ευχή και την αγάπη μας. Βασιλική λένε την κόρη του. Ποιο τραγούδι να της βάλουμε τώρα? Αυτό.

Βασιλική, η κόρη του Κουκλινού που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Βασιλική το τραγούδι. Να πάρουμε και ένα τραγούδι του Κουκλινού. Να ανάψουμε και ένα κερί στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στον Κάρταλο. Γεια σου Κουκλινέ. Όπα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Άξο που μας ακούνε. Καλημέρα Δημήτρη Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο από την Άξο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

Είμαστε Γρηγοριά στον Κάρταλο. Κουκλινός Αντώνης και Μανιός Κουκλινός. Ζωντανά στον αέρα η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά στο

Χαράμα ήταν λίγη. Καλημέρα Γιώργη Πατακέ, καλημέρα στην Αθήνα, στον Κρήτη FM της Αθήνας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Μιγγέλ. Καλημέρα Γιώργο. Το μήνυμα από τον Μιχάλη Κίνγκ Αλκατράζ. Θέλω να τραγούδι για τα φιλαράκια μου, τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη. Θέλω την Καπετάνισσα. Μιχάλης Κίνγκ Αλκατράζ. Ωραίο ψευδόνυμο. Γεια σου Μιχάλη. Να βρούμε την Καπετάνισσα, παιδιά.

0: Ότι πες να το στείλουμε στην Κύπρο. Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα Τόνια. Καλημέρα στην Αγία Ανάπα. Καλημέρα σε όλη την καλή παρέα μας. Με υγεία, καλή εκπομπή.
1: Μια νέγνια είχα στη ζωή. Αμάν, αμάν.
0: Κωστής Βρέτζος. Το τραγούδι που ακούμε.

0: Καλό ταξίδι.
1: Ήταν η επιτυχή σου.
0: Πρώτη ματινάδα Γιάννης Δακανάλης ή στρατηγός. Δεύτερη ματινάδα Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρια. Καλημέρα στο Αίγιο. Ο Δημήτρης Οστεργίου μας ακούει από το Αίγιο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη, καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Αν μπορείς, Πόνος του Τζουγανάκη. Καλημέρα και στα Χανιά, Ρούλα Καναμπούχλη. Γέμισε τη ζωή σου με πράγματα που έχουν αξία. Φιλία, αγάπη, ελπίδα. Και η ζωή σου θα είναι, δεν θα είναι ποτέ άδεια. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη με την Κατερίνα του. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και να ζήσει χρόνια 100 και όσα θέλει ακόμα. Μα να έχουν το άρωμα και τσιχαρά στο χρώμα. Να τη χαίρονται ο Αντώνης και η αγαπημένη μας Μαρία. Πάντα υγεία και χαρές στις ζωές όλων. Η ευχή είναι για την Βασιλική, την κόρη του Αντώνη του Κουκλινού. Καπετάνισα λοιπόν το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας λίγο πριν και λέω να ακούσουμε την Καπετάνισα σε μία από τις τελευταίες ζωντανές εμφανίσεις. Πάμε Τεχνόπολης live. Γιώργος Γιάννικος Στρατάκης live. Καπετάνισα.

0: 2-8-9-20-53-500. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Κατά πρώτο θα χαιρετήσω του κουκλινού την κόρη να τη χαίρετε. Χαιρετώ την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Γεωργία από τη Διάνο, τον Ηλία και τις Αντωνίες όλες, όλες. Και όλες τις χαιρετώ. Πρώτα ο καθέ άνθρωπος πρέπει να είναι άνθρωπος και ύστερα να βγαίνει στον αέρα. Άμα δεν είναι άνθρωπο να μην βγαίνει. Το λέω εγώ, από δικό μου. Με έχουν πρίξει πολύ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Κάτι άλλο έχουμε.
1: Ναι, λοιπόν, θα χαιρετήσω την κυρία Μαρίκα, τη Μαρία Σόλες, τη Αντωνία Σόλες.
2: Ναι.
1: Και την οικογένειά σου με το Μανώλη. Ο Μανώλης είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Να το βλέπει ο Ιησούς Χριστός και όλους τους καλούς ανθρώπους. Δεν έχω άλλα να πω.
2: Σε ευχαριστώ που σε ακούσαμε, κύριε Μιχάλη.
1: Παρακαλώ, μπορεί να ξαναβγουκώ.
2: Καλή συνέχεια, όσες φορές θες, όποτε θες.
1: Εντάξει. Άντε, γεια σου Γιώργο μου, γεια.
2: Γεια σου κύριε Μιχάλη. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ. Να στείλουμε Μιχάλη Τζουγανάκη στο φίλο μας τον Δημήτρη Στεργίου στο Αίγιο. Μιχάλη Τζουγανάκη, Μιχάλη και Αλέξανδρο Τζουγανάκη live.

0: Αυτός δεν είναι πόνος αμάν. Αυτός δεν είναι.
1: Το να πονείς για να το λες, αυτός δεν είναι πόνος.
0: Δεν είναι πόνος. Αυτός δεν είναι πόνος.
1: Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Γιώργο λέει, δεν είσαι απώλεια ποτέ από το ράδιο και δεν αφήνεις στο μυαλό ποτέ ανθρώπου άδειο. Πολύ καλημέρα. Από Ιερά Πέτρα σας ακούω καθημερινά. Καλή ακρόαση σε όλους, ο φίλος ο Νίκος. Βάλε κάτι από κουνάλιδες. Στην επιστροφή μας μετά από διαφημίσεις ερχόμαστε με κουνάλιδες. Αγαπητέ φίλε Νίκο από Ιερά Πέτρα.
0: Μάνα πονάς, μάνα πονάς και να μην κλαις. Αχ, και να μην κλαις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης. Την επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους 17 διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι πρωτοδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά, προβλέπει υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Παραμένει έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τα αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Νέες αγριότητες των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ. Σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό πυρπολήθηκαν κατοικίες και οχήματα. Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά, στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
1: Επιστροφή, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης. Αν είναι να έχω βάσανα.

Για το φίλο μας τον Νίκο στην Ιεράπετρα που λέει: ο κριτικός και η λεβεδιά στηρίζουν τον τόπο. Και η ανθρωπιά που φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Και την κάθε μέρα που ο Θεός σου δίνει, απόλαυσέ τη. Κι αν έχεις μια σταλιά χαρά, και σ' άλλον μοίρασέ τη.

0: φλόγα στα πάνω.
1: Κουνάλιδες. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Καλά να είσαι φίλε μου, καλό καλοκαίρι. Και στην κυρία Ελένη Σταματάκη, μια μεγάλη καλημέρα. Με μια μεγάλη κόκκινη καρδιά και τριαντάφυλλα, καλημέρα με αγάπη.

0: Να στείλουμε καλημέρα στην κυρία Αγάπη Κουρτάκη που μας ακούει, μας καλημερίζει, μας εύχεται καλό καλοκαίρι και θέλει να στείλει πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που έραψαν ή γράφουν εξετάσεις να έχουν καλά αποτελέσματα. Μανώλης Γαλανάκης μας ακούει από το Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλους και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα και στην Άξο. Ήρθε το μήνυμα και από τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Την καλημέρα μου σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Και τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Εγώ λείπω. Δεν λείπω.
0: Κυρία Εύα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Λεκάτση.
0: Καλή Τετάρτη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Εδώ την εξεταστική ήβριξες να κάνεις απουσία. Την περασμένη Τετάρτη.
0: Όχι, την προηγούμενη Τετάρτη ήμουν εδώ και την Παρασκευή, τη Δευτέρα έλειπα.
1: Α, τη Δευτέρα έλειπε.
0: Τη Δευτέρα έλειπα, ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα, ήταν εξαφνικό.
1: Δύσκολο ήταν το μάθημά σου και ήθελε να κάτσει,
0: ναι,
1: να διαβάσει.
0: Έγραψα, καλά έγραψα.
1: Ωραία, συγχαρητήρια. Εγώ θα πω συγχαρητήρια στα διδυμάτια σου και στον εγγονό μου που γράφει μέχρι τώρα άριστα. Όλα καλά, Γιώργο Λεκάτση, χρειάζεται και αυτά. Να πούμε και χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα στου κυρίου Αντώνη του Κουκλινού, την κόρη. Να τη χαίρετε και την οικογένειά της. Και να πούμε από του Κουκλινού το βιβλίο. Να μην αγγίξεις, λέει ο κουκλινός, τι πληγείς. Ας την έτσι να τρέξει. Η θελημένα θα πονώ και δεν θα βγάνω λέξη. Ό,τι είχα μοιραστήκαμε και τόσε σε τιμή σου. Τώρα πως έγινα μηδέν, ρώτηξε το γιατί σου. Θα πεις να σου πω.
0: Να σου πω μια του Νεκτάριου του Λεωνάκη και μετά θα σε αφιέρωσω ένα τραγούδι του Αναστάση του Μπούχλη.
1: Τη Ρούλα να χαιρετήσουμε την Έλενα, την κυρία Αντωνία.
0: Πού είναι ανιψιός της, και... Πού είναι ανιψιός της ο Αναστάσης.
1: Βέβαια.
0: Ας πω λοιπόν την Ματινάδα.
1: Το αδερφούτζι του Νεκτάριου είναι γιος.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Στο αργαστήρι λέει ο Νεκτάριος ο Λεωνάκης του ουρανού. Στη νύχτα στο υφάδι, φαίνω τη λάμψη τα στεριού να σου κλουθά το βράδυ.
1: Πάρα πολύ ωραίες λέξεις, ευχαριστώ και αυτό και σένα. Και σου λέω κι εγώ περνάει λέει ο καιρός μου δίχως. Μα δεν παραπονούμε, συνήθισα να σ' αγαπώ κι όλο να σου θυμούμε.
0: Να μη σκοντάψεις στη νυχτιάς το σκοτεινό χαράκι και να διαβαίνεις στη χαράς το ολόλαμπρο σοκάκι.
1: Όταν σου λέω σ' αγαπώ, μέσα μου το πιστεύω, πως είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που λατρεύω. Και το ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου, κυρία Εύα.
1: Να κλείσω με μια.
0: Καλή επιτυχία σε εξετάσεις σε όλα τα παιδιά και σε εμάς που δίνουμε καθημερινά εξετάσεις της ζωής.
1: Εγώ με την ευχή της ευχής μου εύχομαι σε όλα τα παιδιά, ιδιαιτέρως όμως τα διδυμάτια σου. Κλαίω λέει για τις αγάπησα και τώρα δεν μπορούμε ούτε να ζήσουμε μαζί, ούτε να χωριστούμε. Καλή συνέχεια, καλά να περνάς, πολλά φιλάκια σε όλους το σπίτι.
0: Γεια σου, κυρία Εύα.
1: Γεια σου, Γιώργο.

ό,τι παίζει στην εκπομπή θα αφιερώσουμε στο Ρέθυμνο, στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, τον ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Το τραγούδι που μας έχει ζητήσει λίγο δύσκολο να το βρούμε, γιατί δεν ξέρουμε τον τίτλο ακριβώς, γιατί έχουμε μόνο ένα απόσπασμα αυτό που είπατε από στίχο. Θέλει να αφιερώσει όλη την εκπομπή στη σύζυγό του και εμείς σε όλη την οικογένειά σας. Όλη την επαρχία. Όπα.

Καλημέρα σε τεκνέα Ραπτάκη, καλημέρα στον Αμυρά της Βιάνου. Το δρόμο λέει από πού περνά τη σκέψη μου αρμηνεύω. Να πάω να κάνει συντροφιά στην κόρη που λατρεύω. Με παρέα τον Ερωτόκριτο φυτεύω λέει κρεμμύδια σήμερα. Έχει βάλει το ραδιόφωνο σε μια ωραία βάση εκεί. Πιάνει σε όλο, σε όλη την περιοχή εκεί. Αναντρανιστά. Καμπάνα λέει παίζει. Καλά φυτέματα. Καλοξόδευτα.

0: πάμε για μια βόλτα στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου από την Κύπρο. Με μεγάλο παράπονο και σφιγμένη την καρδιά αποχαιρετούν κάποιο παλικάρι που έφυγε νωρίς από τη ζωή του και λέει είναι παράπονο καρδιάς ο άνθρωπος να φεύγει, μα είναι πόνος και καημός στον άδειο ντεμισεύγει. Ίνταλο γιος να πά να πεις στην πονεμένη μάνα πως για το γιο της χτύπησε πένθυμα η καμπάνα. Καλωστραφιά στο παλικάρι μας, καλή παράδεισο να έχει, χαιρετώ από την Κύπρο, Στυλιανός. Δεν υπάρχει πιο δύσκολη στιγμή η μάνα να αποχαιρετά το γιο. Μέχρι τώρα τα ξέραμε διαφορετικά, ότι τα παιδιά αποχαιρετούν τους γονείς, αλλά τώρα έχουν αλλάξει όλα τα πάντα, έχουν έρθει πάνω κάτω στη ζωή μας. Βλέπουμε ανθρώπους να φεύγουν νέοι, πολύ νέοι, χωρίς να προλάβουν να ζήσουν τη ζωή τους. Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Συγγνώμη που ξαναβγαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, χαιρετώ τη φιλιώτσα μου πρώτη-πρώτη. Το τριανταφυλάκι για την κυρία Εύα. Τον κουκλινό και πάλι να τη χαίρεται την κόρη του. Και όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος πρώτα-πρώτα να είναι άνθρωπος και ύστερα τα υπόλοιπα. Άνθρωπος να είναι ο καθένας.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα μία μαντινάδα που γι' αυτό που λες τώρα για τον άνθρωπο και θα...
1: Λεβεδιά και αρχοντιά στον κόσμο δεν πουλιέται. Την αποκτάει καθανή στην ώρα που γεννιέται.
0: Θυμήθηκα τη μαντινάδα. Είναι του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη και υπάρχει νομίζω στο βιβλίο του Αδράχτη. Να του στείλουμε την καλημέρα μας. Και λέει ο Γιάννης, ίντα κι αν έχεις άνθρωπε, αράδα τα πτυχία. Άμα δεν έχεις ανθρωπιά, δεν έχουνε αξία.
1: Αξία. Διάλε το ψώμα. Μπράβο του. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Να μου το αξιώσει εδώ για να πάει στα 100 χρόνια. Να έχει την υγειά του.
0: Κύριε Μιχάλη,
1: και αυτός και ο καθένας.
0: Σου αφιερώνω Παντελή Κρασαδάκη που παίζει για σένα τώρα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαύρες φορεσές. Έστησε πάλι η καρδιά τον αργαλιό και φαίνει. Μόνο για μαύρες φορεσιές παραγγελίες παίρνει. Να το στείλουμε στο Γιώργη το Φουστάνη με την καλημέρα μας, ο οποίος άκουσε προσεκτικά το ποίημα του Ηλία του Φανουράκη και συγκινήθηκε, γιατί έχει 8 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Να τα χαίρεσαι Γιώργη, να σου ζήσουν. Και λέει με τα συγχαρητήρια του στο Φανουράκη, παππούσαν με φωνάζουν τα εγγόνια τα δικά μου, αναντρανίζει η ψυχή μαζί με την καρδιά μου. Εγγόνια και δισέγγωνα και όλα τα παιδιά μου μου δίνουν δύναμη, ζωή και αγάπη στην καρδιά μου. Τα χαίρεσαι ξανά Γιώργη. Όπα. Μπαντελής. Από τη ζωντανή εμφάνιση που έγινε στα Πλατάνια 30 Ιουνίου πέρυσι, στα αποκαλυπτήρια, στην όμορφη βραδιά, στο αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Λεωνίδα Κλάδου.

Να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον εξαιρετικό φίλο μας, τον ποιητή της καρδιάς μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη, που έκανε μια επέμβαση στο μάτι. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά. Και μας έχει στείλει μία ρήμα, θα τη διαβάσουμε στην επιστροφή μας.

0: Bravo, Mar. Λίγο πριν από τις 12.30 και βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία Χαλετάκη.
1: Να είσαι καλά και του λόγου στην οικογένειά σου. Χαιρετώ και τα παιδάκια σου, χαιρετώ όλα τα παιδάκια του κόσμου. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στη γονείς και στα παιδιά. Γιατί ξέρουμε όλοι αυτόν τον αγώνα εμείς που έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας, τώρα έχουν φύγει τα εγγόνια μας. Έχουμε περάσει αυτό το στάδιο και ευχόμαστε μόνο με την προσευχή μας να είναι καλά όλα τα παιδάκια και τα δικά σας. Και να πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, τις χαιρετισμούς μου. Να συγχαρώ τον κύριο Ηλία για το εγγονάκι το καινούριο. Τα χρόνια μου πολλά στον κύριο Αντώνη για την κόρη του. Και χαιρετώ τον κύριο Μιχάλη Σταχανιά, ανταποδίδω τα χαιρετισματά μου στην όμορφη Νάξο και όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Και αφού λοιπόν είμαστε όλοι αυτή η παρέα και μια για μεγάλη στα χρόνια, να πω και του Νίκο του Ανιψού περαστικά του Σταυρουλάκη, αφού ακούει και αυτός. Χαιρετώ και τον γαμπρό μου τον Νίκο, που σίγουρα θα μας ακούει. Και όλα τα παιδιά μου, όλα τα γονάκια μου. Αφού λοιπόν λέμε για τα γερασιά που είμαστε η παρέα αυτή τώρα, έγραψα κάτι όμορφο να πω, ότι με γνωμοσύνη λέει στο Θεό εύχομαι και σε αυτούς που δεν έχουν γεράσει να γεράσουν και να απολαύσουν και αυτοί εγγόνια και δυσέγγωνα όπως τα απολαμβάνουμε εμείς εδώ, και πρέπει να ευγνωμονούμε το Θεό, κύριε Γιώργο. Και λέω με γνωμοσύνη λέει στο Θεό, την πένα μου θα πιάσω και τα περήφανα γερασιά για να εγκομιάσω. Δώρε Θεού να γεννηθείς, σωστά να μεγαλώσεις και σαν δέντρο πολύκλωνο πάνω στη γη να πλώσεις. Να μπεις στο δρόμο του Θεού τα πρέποντα να μάθεις και μια ζωή με ομορφιές πολύχρωμη να πλάθεις. Να έχεις ταξίες της ζωής πιστά να σ' οδηγούνε και ένα λιμάνι απάνεμο με τον καιρό να βρούνε. Να κάνεις οικογένεια με του Θεού τον νόμο και να βαδίζεις ταπεινά τη συζυγίας δρόμο. Γοργά τα χρόνια να περνούν μανιφόρες, κατηφόρες και πότε-πότε να ξεσπούν απάνω σου και μπόρες. Όμως ψηλά την κεφαλή το μέλλον να ταινίζεις και ό,τι σου τύχει δύσκολο να τα αντιμετωπίζεις. Περνάς στην νιώτη στάδιο, έρχεται η αφηδεία. Φτάνεις γοργά με σύλικα σε τρίτη ηλικία. Σε αυτό το στάδιο είμαστε, άσπρισαν τα μαλλιά μας. Επέσανε τα δόντια μας, πονούν τα κοκαλά μας. Μα όμως ένα ευχαριστώ εις το Θεό να πούμε, που μακροημερέψαμε παιδόγωνα να δούμε και μας μορφαίνουν τη ζωή και έτσι περνούν οι χρόνοι και γίνονται ανάλαφρα τα βάσανα και πόνοι. Ό,τι μας δίδαξε η ζωή και στο μυαλό κρατούμε, μην το έχουμε μόνο για μας, σε άλλους να το πούμε. Συνοδοιπόροι να είμαστε στου αλλονού τον πόνο και να βαδίζομαι μαζί στη ανθρωπιά στο δρόμο, πάντα στη στράτα του Θεού και να άρετο το βίο και στη ζωή να είμαστε ένα καλό σχολείο. Γιατί του γέρου η αρμηνιά και η προσευχή του πιάνει, όταν με την υπομονή και την καρδιά του κάνει. Τούτα τα λίγα έγραψα να μοιραστώ μαζί σας και να είναι μία άνοιξη η υπόλοιπη ζωή σας. Και το Θεό παρακαλώ να έχω με υγεία και με ακμαίο το μυαλό και όχι γυροκομεία, και η αξιοπρέπεια να μας κρατά το χέρι από την εγκατάλειψη, κανείς μην υποφέρει. Το γύρας να απολαύσουμε και τα πολλά τα χρόνια και γύρω μας να έχουμε φίλους, παιδιά, εγγόνια. Η Παναγία και ο Χριστός να είναι σαφή μαζί μας. Ανώδη να είναι πέσιντα, κύριε Γιώργο, τα τέλη της ζωής μας. Και σαν ποκάμι λέει η ζωή, και έρθει για μας η Δύση, μια όμορφη ανάμνηση να έχουμε αφήσει. Τέλει. Αυτό με την καρδιά μου σε όλους αφιερωμένο. Και εύχομαι και αυτοί που δεν έχουν γεράσει να γεράσουν.
0: Αμή.
1: Με την καρδιά μου. Να είστε καλά, όλη την αγάπη μου.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Η ώρα πήγε 12.30, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο το τελευταίο ημίωρο.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 12.30.
3: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ούλτρα λεμόνι, 2 λίτρα, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8
11: 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
13: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
17: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
18: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
21: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
22: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με Μιχάλη Αλεφαντινό επιστρέφουμε. Ακριβοχαιρετίσματα και ακριβοχαιρετώσε από τη βραδιά για 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης.

Να το στείλουμε στον Γιώργη το Φουστάνη που του αρέσουν τα μουντακικά. Να το στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη στην Αθήνα που πίνει μία αρακή. Στην υγεία όλων μας. Εβίβα!

0: Αλεφαντινός από τη βραδιά που έγινε για τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Ας στείλουμε καλημέρα στην Αθήνα, στην κυρία Θανασία, στέλνει την καλημέρα της. Καλό καλοκαίρι σε όλους, σε όλους τους μαντιναδολόγους, όσοι μας ακούνε σήμερα, στον κύριο Λέκα.
1: Άνοιξα το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω.
0: Και θέλει να πει στον κύριο Καλογεράκη στα Χανιά ότι τον αγαπούμε όλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μια μαντινάδα που έλεγε η μητέρα της, η συμβουλή της μητέρας της, ότι άνθρωπος με τη γνώμη του και την καλή του γλώσσα καλύτερα τον αγαπούν παρά να δώσει γρόσα. Σώσε με γιατρέ μου, δεν μπορώ γιατρέ μου. Και ενάντια στην τύχη μου. Λυκούργος Πασπαράκης. Νέα κυκλοφορία, νέα ερμηνεία. Θα το στείλουμε στην κυρία Ευαγγελία που μας ακούει και έχει στείλει το μήνυμα τώρα και πολλή ώρα με την καλημέρα της και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, κυρία Ευαγγελία.

0: Να πω και στον αέρα στον φίλο μας τον Νικόλα τον Σαυρουλάκη ότι το ποίημα δεν μου ανοίγει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν μπορεί να μου το ξαναστείλει το ποίημα. Ωστόσο να ακούσουμε την κυρία Γοντικάκη που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο. Καλημερίζω όλους τους φίλους του σταθμού, σας αγαπώ όλους. Ιδιαίτερως θα πω καλημέρα στον κύριο Σταυρουλάκη που άκουσα σήμερα ότι είχε πρόβλημα με το μάτι του περαστικά.
0: Ναι, έκανε μια επέμβαση και τώρα θα βλέπει και το λαγό στο ψιλορίτι.
1: Κι εγώ έχω πρόβλημα μεγάλο για τα μάτια μου. Δεν βλέπω ούτε να διαβάσω τους αριθμούς του τηλεφώνου. Αλλά τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε.
0: Γυαλιά, αλλαγή στα γυαλιά.
1: Τον κύριο Καλογεράκη, την Ευγενία, όλους την Τόνια. Δεν ξέρω κανένα. Την Πάτση όλους, την Ιερά Πέτρα όλους, Βιάνο όλους, σας αγαπώ όλους και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Θα πω μια μαντινάδα μόνο, όντα θες ανεστορηθώ. Το δάκρυ μου πορίζει, στιγμές που ζήσαμε όμορφες με σένα μου θυμίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Θυμούμε όλους, θυμούμε και τον άντρα μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά που βρίσκεται.

πιστεύια. Λυκούργος Πασπαράκης, σώσε με γιατρέ μου. Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία. Ένα τραγούδι μιλάει για ένα μικρό χελιδονάκι και είναι ο καλλιτέχνης από τη νέα γενιά τραγουδιστών της μεγάλης οικογένειας Στιβακτάκηδων από τα Βορίζα, ο Νικολίδης.

0: Αυτή τη στιγμή μου στέλνει ένα τραγούδι ο Γιώργης Ξυλούρης Καντρής, καλός μου φίλος, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα το απόγευμα από ό,τι μου λέει. Θα βγει στο κανάλι του, στο κριτικό μουσικό εργαστήριο Αεράκης. Δεν έχει ακουστεί, δεν έχει κυκλοφορήσει. Μου το στέλνει να τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πρώτη τα ακούμε. Θα παίξει. Τίτλος: Δώσε φτερά στα όνειρα. Τα ακούμε πρώτη. Μόλις βγήκε. Καίει.
1: Μ' αρέσει σε κακοβολιές. Μ' αρέσει σε κακοβολιές και δέτες να σκαλώνω.

0: Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργη Σιλούρη Καντρί. Ευχαριστούμε που μας το έστειλες, τα ακούσαμε πρώτη φορά από εδώ.
1: Φτερά.
0: Καλό καλοκαίρι και πάντα επιτυχίες, φίλε μου.

0: Κυκλοφορεί σήμερα το απόγευμα από τη δισκογραφική Αεράκη, κριτικό μουσικό εργαστήρι. Καντρίς. Δώσε φτερά στα όνειρα.
1: Ρησούβαστα, ο χρόνος που διαβαίνει.

0: γυρίζημα το...
1: Πρώτη μετάδοση, πρώτο άκουσμα στο νέο τραγούδι που κυκλοφορεί το απόγευμα. Δώσε φτερά στα όνειρα, Γιώργης Ξυλούρης, Καντρής. Να πω στον Νικόλα το Σταυρουλάκι ένα συγγνώμη, αλλά δεν μου ανοίγει το... το συνημμένο, δεν μου ανοίγει το ποίημα, οπότε αν μπορείς να μου το στείλεις να το πούμε την Παρασκευή το ποίημα. Ωστότε σας κάνουμε δώρο την καρδιά μας και ένα λουλούδι της αγάπης. Αυτός είναι ο τίτλος στο ολοκένουργιο τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, τους υπέροχους στίχους, και το τραγουδά ο Γιάννης ο Γιαμαλής. Το τραγούδι της αγάπης κυκλοφόρησε, καλοτάξιδο και αυτό. Και με αυτό σας αφήνουμε να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα όμορφο καλοκαίρι και την Παρασκευή. Καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Γιάννης Γιαμαλής, το λουλούδι της αγάπης.

0: México.
1: Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Μία προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
6: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ στη Βιέννη. Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
7: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
13: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
12: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
13: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
12: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
13: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
12: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
13: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
12: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
13: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
12: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
13: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
12: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
13: Runner και Tronix.
12: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
0: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
0: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
17: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λογοτιμής αλήθεια. Λογοτιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια. Και λέει μου προξένη τη λεφτά να δεις Μιχάλη.

δεν θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας στη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει.

0: σφινό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892 022625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

με τούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαβιώτες. Έκι απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ να βράδια στο σπίτι.

Για γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Μπουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στην Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Απού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη.

γραμμάτο. Το γκάζαν τζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα τον κορνάρο. Θεέ μου κι αξιώσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: Κάβατσι, φίλους όλους. Ρίζα Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσι όλοι νυχτείς θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούρι ο Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου κοντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης. Την επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους 17 διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι πρωτοδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά, προβλέπει υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Παραμένει έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τα αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Νέες αγριότητες των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ. Σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι απαλλοδαπό πυρπολήθηκαν κατοικίες και οχήματα. Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 400 340 ml 244. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 497. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 295. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 368. Μπύρα αλφα 4x500 ml 464. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 795. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

πάμε λαχρινό μουσά. Θέλεις να έρθεις να με δεις, να μη σε δουν άνθρωποι. Να μη σε δουν άνθρωποι, ξύπνησε χαϊδεμένο μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που υποτι μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
5: Έχουμε αλφα! Παντού!
4: Δηλαδή?
5: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα παντού και πάντα!
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει θέμου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022 242.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
17: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Υπόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.
1: Ω, παλαιό.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

μάτια σου. Μαγνήτη χούντα μάτια σου και μαγνητή σα είμαι. Όπα και μαγνητή σα είμαι. Άιντε και μαγνητή σα είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, χμαλωτή σα είμαι.

κοπελιά στον ηρουτό Σεριάνη. Στον ηρουτό Σεριάνη, ο ψαργασίδα κοπελιά. Ο ψαργασίδα κοπελιά στον ηρουτό Σεριάνη. Στον ηρουτό Σεριάνη και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάνει.

0: ξέρεις από μια στιγμή ζενιέται. Πέθα κι ο πόνος της καρδιάς, πέθα κι ο πόνος της καρδιάς, ποτέ δεν λησμονιέται.
1: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ στη Βιέννη. Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ.
10: Χλωρίνη Ούλτρα Λεμόνι 2 λίτρα 3,50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο σε ένα επίμονο κύμα ακρίβειας, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο και μόλις 2,5% τον περσινό Μάιο. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Συνεχίζεται η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγές επιθέσεων και απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους. Το Ιράν κατηγορεί Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.351 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
11: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο σας. Καλά παιδιά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εμάλωσα. Εμάλωσα τη σκέψη μου που με άφησε να βγούνε. Οι λέξεις απ' τα χείλη μου λείπεις να σου πούνε.

ζηλευτεριάσια αιτή, γόνη της κατσιφάρας, μαύρης κορφής αετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

ξεφύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει, φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες.
9: Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ερωτόκριτος.
15: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
14: Ερωτόκριτος.
16: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γυα.
14: Ακούμε κριτικά.

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.
1: Γιάντα μ' αφήνεις και χτυπώ πόρτα που δεν ανοίγει, και στέκω απόξω και περνά ο κόσμος και ξανίγει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε μια ψηλή ψηλή κορφή και στου βουνού την άκρη. Εκεί θα βάλω για σε μην να μην το βλέπω.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατίφ των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Ογκατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Ογκατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και

0: ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
7: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
8: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων. Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος φθείρει τις ομορφιές, μα όχι τις αναμνήσεις. Ως κι αποδώσεις, δεν μπορείς για μένα να σκυμίσεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια μέρα μόνο, μια μέρα μόνο, μόνο μου αρκεί το όνειρο να ζήσω, να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ και ύστερα ας ξυπνήσω.

Νιγλάτορες της ηλευτεριάς ασημαρματωμένοι, σε μια κορφή απροσκύνητη, σε ένα δεντρόπο κάτω, κάθονται και τα πέλαγα και τους ουρανούς φρουκούνται και λαχταρούν και λαϊδισμό να ακούσουν τον αρμάτο, να κατεβούνε στα ριζά και με φωτιά και βόλι τσοριόπλουμης της ηλευτεριάς το κάστρο να βλεπίσουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
6: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
6: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άσπρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φθιώτιδας. Στον κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη Βρετανική κοινωνία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρασία υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

να πέτω και καρδιά να ελπίζω. Μάθε με να ξεχνώ, να μη σ' έχω ανάγκη, να μη σ' αγάπω. Να μπορώ να λέω πως πίσω ξανά στα παλιά.

νοθάνε της νύχτας που ταξιδεύει. Ένα που με πνίγει αυτές τις βαριές της μοναξιάς τις στιγμές. Το γιατί που τα βράδια μονάχο με κρίνει και με παιδεύει. Μα καμιά σημασία μη δώσει σε τίποτα εσύ δεν φταίς. Λόγια πικραμένα, παραπονεμένα, εδώ κάτω άνεμο πάλι να έρθει να σου πει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
14: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
15: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
14: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
15: Πούνε του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
14: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
15: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρητός.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γαρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.
9: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
10: Να σου αέρας να παίρνεσαι με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.
10: Στο

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φθιώτιδας. Στον κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη Βρετανική κοινωνία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη.

0: τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
1: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
2: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
0: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
2: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν.

0: Μπαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με

0: Ασύ ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκεις θα σου, εκεί που στέκεις θα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Που θα ενθουσιάσουν. Glass Factory.
6: Glass Factory.
5: Κισάμου 69, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-94189.
6: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
5: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
7: Κριτικόραμα 93,8. 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ καλησπέρα, πέρα για πέρα. Εδώ, Κρητικό Όραμα στα Χανιά, 93,8 στο ραδιόφωνο σας για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Επίσης, μια αναμετάδοση ζωντανά στο ραδιόφωνο σας σε όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Ελασιδίου από τον Ερωτόκο το 87,9. Είμαστε εκπομπή που την ακούτε σε κάθε νομό της Κρήτης, ζωντανά στο ραδιόφωνο σας από το Κρητικό Όραμα. Παντός

0: Ήταν και πότε καλησπέρα μα, έρχεται πότε καλησπέρα από τα Νόγια. Από το Ρέθυμνο, λέει Μαρία, καλησπέρα από τα Νόγια. Ρεθύμνη. Για όλο το γυμνάσιο Ανογείων, καλέ διακοπέ και για το κριτικό ραμα. Να είστε καλά. Καλέ διακοπέ, καλή σταδιοδρομία, καλά αποτελέσματα.
1: Τα όμορφα τα μεγάλα πριν γεννηθεί.
0: Και όλα τα παιδιά που γράφουν, ακόμα όσοι γράφουν και για αυτού που περιμένουν τα αποτελέσματα, καλή σταδιοδρομία, κάθε επιτυχία σε κάθε παιδί. Η ζωή βέβαια δεν σταματάει μονάχα στι εξετάσει. Από τα Χανιά μας ακούτε, κριτικό ραμα 93,8. Στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας, ανατολικά και δυτικά.

0: σαν του καθρέφτη το γυαλί, πάνω γυαλί κοιτάζει.
1: Και οι πρώτες καλησπέρες από τα Χανιά, από το Χρήστο, εργαζόμενος εκεί στο μουσικό επιλοποιείο του, συντονισμένος στο κεντρικό όραμα. Καλή εκπομπή, λέει, καλή δουλειά, Χρήστο. Καλησπέρα στην κυρία Σοφία, μας ακούει στα Χανιά, εδώ στο κέντρο, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε.

Μια ακόμα καλησπέρα από την Ξενιθιά. Από τη Γεωργία την Καλλιτεράκη από το Brooklyn. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλώς όρισες, Γεωργία. Ξενιτεμένα μας παιδιά. Η Γεωργία είναι λοιπόν συντονισμένη στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Καταγωγή από τα Σφαγιά.

Καλησπέρα και στην Τασία, στις Βρύσες των Αποκόρνα. Καλησπέρα και στο Νιλία τον Καραπατάκη. Γιώργης Βογιατζής στη φυλακή μου. 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος ο παραδοσιακός για να έρθετε στην παρέα μας. Και ο δεύτερος στο κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά.

0: Πάμε και στο Μόδι, ένα όμορφο χωριό εδώ του Δήμου Πλατανιά, και στο Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημητράκη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι τα κάνεις?
1: Καλά, φίλε. Εσύ?
0: Πάντα καλά. Δόξα τω Θεώ, αφού κάνουμε την παρέα μας, έχουμε την υγεία μας, την έλεγε να παραπονιούμαστε στο Θεό. Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο,
0: όταν έχεις την υγεία σου, ηρεμία και καλούς αγαπημένους φίλους στην παρέα σου, νομίζω ότι δεν θέλουμε και κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν, ένα θα μου βάλεις στον Πιτάκι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σε σένα, στην οικογένειά σου, στην κυρία Έβα και στον κύριο Μανώλη στο Εράκλειο.
0: Σε ευχαριστώ την αγάπη μου στο Μόδι εδώ στα Χανιά.

0: Και από το Μόδι εδώ του Δήμου Πλατανιά πάμε πιο ανατολικά, στην πόλη του Ηρακλείου, στη φίλη μας την Τόνια. Καλησπέρα Τόνια, τι κάνεις σήμερα?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ Τόνια μου. Και αφού σε ακούμε και στην παρέα, είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Να αφιερώσω στον όλο κόσμο, στο Δημήτρη, στο Μόδι που βγήκε τώρα.
0: Ναι, σου έκανε και αφιέρωση. Την άκουσες, πιστεύω.
1: Ναι, να είναι καλά το παιδί. Στην Ελένη, στα Χανιά, σε σένα.
0: Σε ευχαριστώ, Τόνια μου.
1: Θέλω να γελάσω με Μαρινάκη.
0: Βέβαια, Χανιώτικο Σεργιάρη. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο και στην Τόνια μας. Ευχαριστώ. Καλή βραδιά.
1: Ευχαριστώ.

0: φυλακή.
1: Καλησπέρα και στο Ανδοπολείο Γαρδένια εδώ στα Χανιά, στην οικογένεια Τσακεράκη. Για κάθε κοινωνική μας υποχρέωση πάντα μας βγάζει ασπροπρόσωπος το Ανδοπολείο Γαρδένια. Βρίσκεται εδώ στα Χανιά, στην οδό Αγίων Αποστόλων, λίγο μετά τον Άγιο Στέφανο. Καλησπέρα Τσακεράκια.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 11 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει και απόψε. Τετάρτη 10 του Ιούνιου του 2026, την καλύτερη επιλογή. Συντονισμένη στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νερωτό.

0: Επιστρέφουμε πάλι στο Ηράκλειο, στην κυρία Εύα μας. Τι κάνετε, κυρία Εύα, απόψε, καλησπέρα.
1: Καλά είμαι, κύριε Κώστα, εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, κυρία Εύα μου, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ
0: που θα μας και όλος ο κόσμος που
1: θα μας κρατάτε πάλι απόψε, ωραία συντροφιά.
0: Αυτός είναι ο σκοπός, θα κάνουμε την παρέα μας.
1: Χαίρομαι. Και από το Μανώλη.
0: Να είναι καλή, καλησπέρα Μανώλη, να είσαι καλά. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστεί, λέει. Στον κύριο Σωμαροστελή θα πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Στη Ρούλα μας. Στον κύριο Νεκτάριο τον αδελφό της. Και ένα Αναστάση Μπούχλη οπωσδήποτε. Και τον κύριο Δημήτρη που άκουσα. Την κυρία Ελένη. Όλο
0: σε
1: το καλό μας.
0: Παρέα.
1: Όλο το καλό μας παρέατσι.
0: Κυρία Εύα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Να καλή πούμε βράδια. Και μία ματιναδούλα της Ρούλας.
0: Σας ακούμε, στον αέρα είμαστε. Πείτε μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ρούλα μου, σ' αγαπώ. Και θα ακούσω με τον Αναστάση και εγώ και εσύ μαζί. Και να σου πω, Ρούλα, κράτα το χέρι μου σφιχτά. Κι όνειρα κάνε μόνο. Κι εγώ θα ζω να σ' αγαπώ. Και να τα εκπληρώνω. Στη Ρούλα μας με όλη μου την αγάπη.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Καλή βραδιά.
1: Να μας βάλεις και ένα τραγουδάκι όταν έχεις χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Του Ζευγαριού. Λεκάτσι, δεν το λένε, ποιοι το λένε.
0: Θα το ψάξω. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Του Ζευγαριού.
0: Θα το ψάξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Και συνεχίζουμε με Φασουλά Καλέργη που λένε ότι ο Πέρης, λέει, σ' αγάπησα. Ο Πέρης σ' αγάπησε, ο έρωτας δεν έχει εποχές. Όλες τις στιγμές, όλες τις ώρες, όλα τα δευτερόλεπτα. Η πραγματική αγάπη δεν έχει εποχές. Γιορτάζει όλο το χώρο.

Και καλησπέρα μου στην ομάδα το Ερωτόκριτο, Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά του Ερωτόκριτου. Η σταθμή της καρδιάς μας εδώ στα Χανιά Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος.

0: Πάμε και στα Χανιά σε ένα αγαπημένο φίλο, τον κύριο Καλογεράκη, τον Μιχάλη. Τι κάνετε, κύριε Μιχάλη?
1: Καλά, τι κάνεις Κώστα μου?
0: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Δεν χαιρόμαι. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου από τα Σφαγιά, τη Ρούλα. Χαιρετώ την κυρία Έβα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο χαιρετώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Μιχάλη μου, την αγάπη μου.
1: Α, κάτσε, θα πω κι άλλη.
0: Πείτε μου, σας ευχαριστώ.
1: Όλο τον κόσμο αγαπώ. Ζητιάνος είμαι στη χαρά, παραγωγός τον πόνο. Και ευτυχία έρχεται, τα σ' ακούω μόνο. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του...
0: Πείτε μου.
1: Όποιο θέλει.
0: Καλώς κύριε Μιχάλη μου.
1: Του Μαυτινού.
0: Ποιανού?
1: Α, να εδώ να το πω τώρα. Του Βράτζο.
0: Το σημειώνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλά να είστε Κώστα μου. Άρχοντα.

και αγαπάτε. Είναι το δυνατότερο συνέστημα, είναι το συνέστημα που διώχνει τον γιατρό πέρα. Είναι το συνέστημα που μας δίνει δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας, της ζωής. Χωρίς αγάπη δεν ζούμε, είναι το οξυγόνο μας.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Αγαπημένα τραγούδια λοιπόν και απόψε κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 και απόψε οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικές σταθμοί ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Για τον Χρήστο που είναι εργαζόμενος εδώ στο πιλοπείο, στο μουσικό πιλοπείο στην Οδό Γιαμπουδάκη, έχει επιλέξει Μπακατσάκι και Κρασαδάκι, πες μου ότι περνάς καλά.

Και ένα μήνυμα, ένα email λέει: Φιγιά, λέει Νίκος, φιγιά και χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη, στο Γαλατά, στα Χανιά, σε ολόκληρη την Κρήτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αγαπημένη Θεσσαλονίκη.

Την καλησπέρα μου και στην Τασία στη Βίστον από Κόρονα. Καλησπέρα στο Μανώλη στην Κάδανο. Λίγο υπομνή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Γιώργης Βρέτζος. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Γιώργης Βρέτζος, στο πέρασμα του χρόνου, η Νεράιδα και ο Βοσκός. Πάμε και στο αγαπημένο Τιμπάκι στο Ηράκλειο, στην Ευγενία. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Τι λέει το Τιμπάκι?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά, εύχομαι να είναι πάντα καλά. Αγαπημένο Τιμπάκι, αγαπημένο Ερωτόκριτος, πού αφιερώνεις?
1: Καλησπέριζω τη κυρία Νίκη, την κυρία Βοντικά και τον κύριο... Τώρα μπαίνω στον άντρα, δεν θυμάμαι.
0: Κανένα πρόβλημα. Παναγιώ.
1: Την κυρία Νίκη στον άντρα, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάτσα, την κυρία Μαρία Στρακαλοχώρη και αφιερώνω του κυρίου Μαζοκοπάκη ένα τραγούδι. Κρίμα ψύχα στο μυαλό.
0: Το σημαίνω, το υπόσχομαι ότι θα ακουστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Την αγάπη μου στον Τιμπάκι. Καλή βραδιά να περάσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποντότσε τα μελούμενα νιώσανε ξετσίνα. Μονάχο μπροστά ρότραγος έπαιξε το κουδούνι. Όντε κατέβαινε νονιός από το κορφοβούνι. Με δίχως φόβο εγλάτσι ξαναειδή είδα συμβαίνει. Φορεί μια γκόρια πουλαπε και στα λευκά ντυμένη. Και μόλο που τον εσκοτεινά η νύχτα μέρα γίνει. Και ποδιά φωτιστήκανε όλα την ώρα ετσίνη. Είδα γερεύεις κόρη επά, για πέ μου την αλήθεια. Άνθρωπος, γι' αερικό είσαι απ' τα παραμύθια. Ξεθαμπωμένος και βουβός από την ομορφιάτζη, χωρίς να το καλοσκεφτεί, εσύ μου σε κοντάτζει.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
2: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
1: Απόλλων.
2: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
1: Σας εξασφαλίζει σίγουρη θέση στο κέντρο της πόλης και εγγυημένη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Διαθέτουμε και υπερσύγχρονο πλυντήριο Soft Care.
2: Πάρκινγκ Απόλλων. Λίγα μόλις μέτρα από την αγορά.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955

0: 347 160 Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
4: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
5: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
6: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
5: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
6: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
5: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
6: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε είναι στην παρέα μας. Αναστάσεις Μπούχλης, καλογριά.

0: Και από εδώ από τα Χανιά κάνουμε μια βόλτα λίγο παραπάνω στο βορρά, στα Τρίκαλα, να δούμε πώς περνάνε εκεί στα Τρίκαλα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τέλεια. Περνάμε, έχουμε και ζέστη.
0: Έχετε και ζέστη.
1: Βέβαια, μια χαρά σας βρίσκω. Ήμουνα στο Καρπενήσι και είχε δροσούλα.
0: Εκεί έχει δροσιά, είναι τα έλατα, κάτι γίνεται.
1: Είναι βουνά, είναι 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Όπου εκεί, στην Παναγιά την Πορταγιώτησα, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται. Εκεί θέλω να πάω. Ναι, να κάνω τάμα.
1: Μάλιστα. Εγώ πάλι έχω στο τάμα.
0: Κάνουμε ανταλλαγή τα τάματά μας. Πού αφιερώνεται?
1: Αφιερώνω σε όλους τους ακράτες και στη φωνή μου τα βουνά. Πολλά είδα σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Την αγάπη μου στα Τρίκαλα.
1: Γεια σας.

Είμαστε και απόψε μια πολυφωνική παρέα που ενώνουμε όλη τη χώρα και όλο τον πλανήτη μέσα από το Κρητικόραμα και από τον Ερωτόκριτο. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στις Μοίρες Ηρακλείου, στο Μανώλη, τον ευχαριστώ πολύ, και στο Δημήτρη εδώ στο Μόδι, ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλαταγιάννη στα Χανιά που έχει πλέξει τα γιομπικάκι. Νυχτέρια, νυχτέρια.

Καλησπέρα και στο Έλεος Κισάμου, ένα όμορφο χωριό της Κισάμου, πηγαίνοντας για το Λαφωνήσι. Για τον Αντώνη τον, τον Κατράκη και την καλή παρέα θέλει Παπαδάκη Γιώργη, βεβαίως θα μεταδώσω. Καλησπέρα παρέα.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από την Ξενιθιά, από την Νορβηγία. Βαγγέλη Περιλάκη λέει καλησπέρα από την Νορβηγία. Πάντα με κριτικό όραμα, καλή εκπομπή Κωστή. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Ξεντεμένα μας παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου
0: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας έχετε αποδείξει που και απόψε Τετάρτη βράδυ έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκοτο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή. Να πω καλησπέρα σε ένα καλό φίλο, το Μιχάλη, το Βαβουράκι, που μας ακούει και στη Λαμπινή, ένα όμορφο χωριό στον Άγιο Βασίλη, πηγαίνοντας λίγο πριν το σπίλι. Την καλησπέρα μου, φίλε μου. Και για το Μανώλη στο Ηράκλειο που έχει επιλέξει Γιάννη Λεκάκη και του Ζευγαριού. Λίγο υπομονή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές. 28 210 40 140.

Καλησπέρα και σε ένα όμορφο γοριό εδώ στα Χανιά, στη Βλαχερονίτισσα. Εκεί στην ταβέρνα Πανιόμιλος, που πάντα μας προσφέρει ποιοτικό φαγητό, χαμηλές τιμές και την αυθεντική.

του ζευγαριού. Λοιπόν, Γιάννης Λεκάκης, τον καλό φίλο τον Μανώλη και στη μητέρα του εκεί που μας ακούνε, είναι λοιπόν και απόψε στο Ηράκλειο. Να πούμε καλησπέρα και στις Μέλαμπες, ένα όμορφο χωριό εκεί νότια στο Ρέθυμνο, στο Νεκτάριο. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, για τα καλά σου λόγια. Εμείς κάνουμε εδώ μια παρέα, εσείς με τη συμμετοχή, και κάντε και τη ζωή μας και την εκπομπή μας όμορφη και σας ευχαριστούμε. Πάμε κίσα μου στον κορυφαίο βιολάτρο της εποχής μας, Αντώνης Μαρτσάκης. Για το φίλο το Γιώργη με την παρέα του που μας ακούει εκεί στο Καστέλι Κισάμου, Αντώνης Μαρτσάκης.

Την καλησπέρα και σε ένα αγαπημένο φίλο από τα παλιά, ο Γιώργης από το Γαλάτσι, μας ακούει στην Αθήνα. Ο Γιώργης πριν μερικά χρόνια ήρθε αποκλειστικά από την Αθήνα για να γνωριστούμε εδώ στο Κρητικό Ράμα και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι κριτικός, λατρεύω όμως την Κρήτη, την κριτική μουσική, το Κρητικό Ράμα και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε, για το Γαλάτσι εκεί, για την παρέα σου στην Αθήνα, για την οικογένεια.

Και όλα αυτά λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για την καταναλωτική ενημέρωση. Για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, συντονισμένοι στα Χανιά, κριτικό όραμα 93,8. Ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκη το 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, και απόψε στην παρέα μας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Για την παρέα του Αντώνη Κατράκη στο Έλεος Κισάμου, για όλη την καλή παρέα λέει, έχει επιλέξει Γιώργη Παπαδάκη. Ένα σγουρό μελαχρινό διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσετε από τη θέση σας, και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στην παρέα μας το κριτικό όραμα.

0: 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: 30 χρόνια.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες.

0: Γκατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Το έχετε επιλέξει ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα αγαπημένο άνθρωπο. Καλησπέρα στον Αντρέα που μας ακούει εδώ στη Σούδα στα Χανιά. Έχει επιλέξει Δείπνο Ψυχής και τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό. Ένα τραγούδι που μας μιλάει ομολογουμένως μέσα στην ψυχή. Μανώλης Κονταρός.

Καλησπέρα στο Βασίλη που μου λέει από το σπίτι φεύγω και πηγαίνω λέει στο τυμπάκι και σε ακούω. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή διαδρομή. Γιατί είναι και δύσκολη διαδρομή τώρα αυτή την ώρα. Γενικά όλος ο νότιος ο δικός άξονας. Τώρα θα μου πεις γιατί ο βόρειος είναι καλύτερος.

Δείπνο ψυχής, Μανώλης Κονταρός. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε από τα Χανιά, Κρήτη, Κόραμα. 93,8 κάνουμε την παρέα μας. Να πούμε καλησπέρα και στα Πλεμενιανά, ένα όμορφο χωριό του Σελήνου, λίγο πριν την Παλαιοχώρα εδώ στα Χανιά. Στο φίλο τον Νίκο που μας ακούει, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε ένα άλλο Νίκο, αγαπημένο φίλο που μας ακούει εκεί στο Ρουμελί με πέραμα, στο Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Κρίμα, Αντώνης Μαζοκοπάκης, το έχει επιλέξει η καλή μας φίλη Ευγενία που και απόψε μας ακούει στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Και εσείς που τώρα συντονιστήκατε, μονόδρομος για την επικοινωνία μας 28210 40 140 για να έρθετε στην παρέα μας μέχρι τις 11.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 10, από τα Χανιά, Κρητικόραμα 93,8, ζωντανά όμως στο ραδιοφωνό σας και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Καλησπέρα στο Στέφανο στα Χανιά. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και εγώ σας ευχαριστώ. Ένα Μιχάλη Σταυρουλάκη, κάθε συγκεκριμένο που θα ακούσουμε τώρα, για ένα αγαπημένο μου πρόσωπο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια καταπληκτική ερμηνεία, να έχει ο Άδης Αμπασά.

0: κυρία που μας ακούει από τη Βιάννα, από το Ηράκλειο. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα, καλησπέρα. Μια καλή βραδιά εύχομαι.
0: Τι λέει Βιάννος, μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Πάντα είμαστε καλά.
1: Μακάρι να είναι όλος ο κόσμος καλά, βέβαια. Ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε όλο
0: και
1: το
0: υγεία,
1: κόσμος.
0: Όλα τα άλλα με υπομονή
1: και
0: τα παλεύουμε.
1: Υγεία, βέβαια, αυτά είναι. Ότι μας εφέρει η ζωή, πρέπει να τα παλεύουμε με υπομονή.
0: Βέβαια, είναι δοκιμασίες όλα στη ζωή.
1: Οπωσδήποτε. Και τα καλά και τα κακά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, είναι καλοδεχούμενα. Καλοδεχούμενα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους και φίλες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας ζητήσω να μου βάλετε του Στεφάν του Μεσαριτάκη. Με χίλιους τρόπους αγαπώ, μα ένας ξεχωρίζει. Αφιερώνω στο σύζυγό μου και σε όλη την καλή μας παρέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου.
1: Λοιπόν, καλή βραδιά, κύριε Κώστα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καταπληκτικός Μιχάλης Σταυρουλάκης, ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα τραγούδι που βιώνει και εκείνο στην απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Μιχάλης Σταυρουλάκης, να έχει ο Άδης Αμπασά, καταπληκτικό τραγούδι. Όσοι έχουμε χάσει τους γονείς, το βιώνουμε εντονότερα το τραγούδι και το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό όσο ζουν οι γονείς, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, να αφιερώνουμε στους γονείς, στους ηλικιωμένους ιδιαίτερα, περισσότερο χρόνο. Το έχουν περισσότερο ανάγκη από εμάς. Κίσα μου, Αντώνης Μαρτσάκης, Στρατής Καράκης, το έχει επιλέξει η καλή μας φίλη η Τζορτζίνα που την ακούσαμε στον αέρα πριν λίγο από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα, Βαγγέλη Σιδερή από τη Θεσσαλονίκη. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε στην παρέα μας. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς να κάνουμε την παρέα μας. Ραδιοφωνικά έχουν αλλάξει εποχές, στο χέρι μας όμως να διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία. Γιατί όσο απομονώνεται ο άνθρωπος, κάνει κακό πρώτα στο ψυχικό του κόσμο και μετά στο κοινωνικό περίγυρο, και βλέπουμε τα παράλογα που συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στο κοινωνικό περίγυρο, στον κόσμο κλπ.

Καλησπέρα και στο Γιώργο Ανατολικά από τη Νεάπολη Λασιτίου. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από τη Νεάπολη, να είσαι καλά. Την αγάπη μου σε όλη την Κρήτη. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, να στηρίζει ο ένας τον άλλο. Να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον της Κρήτης μας. Να προσέχουμε την Κρήτη μας σαν κόρη οφθαλμού. Να στηρίζουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ στο νησί. Τα αγροτικά μας προϊόντα δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα διάφορα ξενόφερτα. Τα αγροτικά μας προϊόντα, τα κτηνοτροφικά. Γενικά να στηρίζουμε δυναμικά οτιδήποτε παράγει η Κρήτη μας. Έτσι θα κάνουμε καλό και στην τοπική οικονομία και στους ανθρώπους που αγωνίζονται με δύσκολες συνθήκες. Είτε αγρότης λέγεται αυτός, είτε κτηνοτρόφος ή οτιδήποτε άλλο γενικότερα δραστηριοποιείται στο νησί μας. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να μας τα λέγει και να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και να προσέχουμε το νησί μας σαν κορύφαλο. Αυτό που μας διαφέρει

Και μετά τον Αντώνη Μαρτσάκη και τον Στρατή Καράκη μας παίζει ο Χρόνος. Το έχει επιλέξει η Θάλη εδώ στα Χανιά και το αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα. Την ευχαριστώ. Η Γεωργία Ανταγάκη, αν ήξερα. Διαφημιστικό διάλειμμα για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
1: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
0: Η σκούπα, χάλα.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος, 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Εμείς πολύ μπορεί να περνάμε καλά εδώ, κάνουμε την παρέα μας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και στη σκέψη αλλά και στις προσευχές μας τους ανθρώπους που η ζωή είναι, στα φέρνει καμιά φορά τούμπα, από εκεί που είσαι καλά είσαι σε κάποιο νοσοκομείο, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε και το σταυρό μας καθημερινά που ξυπνάμε, να λέμε δόξα στον Θεό, η Παναγιά μαζί μας, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Έτσι λοιπόν να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους που μας ακούνε, σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού. Η αγάπη μας και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά τους, συμπάσχουμε και γρήγορα και εκείνοι οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους, όρθιοι με τις οικογένειές τους, γεροί και δυνατοί.

0: Και πάμε και σε μια άλλη αγαπημένη κυρία που και εκείνη είναι στην παρέα μας. Μας ακούει η κυρία Μαρίκα στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Τι κάνετε? Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, πολύ καλά. Μαγείρευε γι' αυτό, δεν
0: καλό
1: πήρα
0: φαγητό,
1: νωρίς,
0: καλό φαγητό.
1: Λέω, θα πω το... νηστεία είναι τώρα.
0: Α, ναι, εμείς... έχετε δίκιο.
1: Εγώ, δηλαδή, τα παιδιά μου δεν νηστεύουν, αλλά εγώ νηστεύω. Λοιπόν, θα πω για το, από το Σουμαροστελή δύο μαντινάδες. Σου το έξα και δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, λέει ο Σουμαροστελής, έχω χιλιάδες στη ζωή ανθρώπους που μου στέψει. Την έχεις ακούσει αυτή τη λέξη?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Α, την έχεις, εγώ βεβαίως. Πρώτη φορά την ακούω. Κάνουν παρέα δηλαδή, ε.
0: Βεβαίως.
1: Η εξήγηση. Και μόνο εσύ επόμενες στην ειδικιά μου σκέψη. Όσες σταλιές επέθανε από τη βροχή στο χώμα,

0: Τόσα κομμάτια να ζενώ, θα σ' αγαπώ ακόμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και λέει και για τα σφακιά. Ο Ηλίας ο Φανουράκης τη λέει αυτή. Στα σφακιά, στο Τζίγκουνα, στη Λοχριά, στη Βιάνο, έκανα φίλους που μπορεί για εκείνους να αποθάνω. Σας τη χαρίζω και τη τρεις σε όλους τους.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: ακροατές,
1: κυρία Μαρίκα.
0: Και ιδιαίτερα στην οικογένειά σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα στο Τυμπάκι. Καλό ξημέρωμα να περάσουμε. Και συνεχίζουμε για την κυρία στη Βιάνο, στο Ηράκλειο, που είχε επιλέξει Στέφανο Μεσαρητάκη, που μας μιλάει με χίλιους τρόπους αγαπώ. Την αγάπη μας, την πραγματική και την αληθινή αγάπη, να τη δείχνουμε στα πρόσωπα που αγαπάμε, στους φίλους, στην οικογένεια και πόσο μάλιστα στη σύντροφο, στο σύντροφο. Μεγάλη υπόθεση στις δύσκολες εποχές που ζούμε να έχεις καλή ή καλό σύντροφο. Είναι ευλογία Θεού. Στέφανος Μεσαρητάκης, με χίλιους τρόπους αγαπώ.

Κώστα Γιος λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, σε ακούω λέει από τον Κουρνά, από τον Αποκόρονα. Αφιερώνω λέει για όλη τη ραδιοπαρέα, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Στέφανος Μεσαριστάκης, με χίλιους τρόπους αγαπώ, να, με ειλικρίνεια να προσεγγίσετε και να δείχνετε την αγάπη σας στα πρόσωπα που αγαπάτε. Και πάμε σε ένα Μανώλη Μπομπολάκη από τους κορυφαίους βιολάτρες της εποχής μας. Του έρωτά σου η φωτιά. Καλησπέρα στη Δέσποινα εδώ στα Χανιά, μας ακούει καθοδόν.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, 10 του Ιούνιου 26, από τα Χανιά μας ακούτε, από το Κρητικό Όραμα 93,8, ζωντανά όμως μας ακούτε και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκ το 87,9. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργη, τον Λεκάκη και τον Μανώλη και όλη την ομάδα του Ερωτόκρητου που χάρη και στο σταθμό αυτό και στο δικό μας ενώνουμε τη μουσικά την Κρήτη και απόψε και φέρουμε τους ανθρώπους τόσο πολύ κοντά και τους ευχαριστώ και εκείνους. Το επόμενο για τον Τάσο εδώ στα Χανιά που το έχει επιλέξει, Μιχάλη Σταυρουλάκη, Τσιμήρα στο γραμμένο. Δεν ξέρω αν ισχύει που πολλοί λένε ότι είναι αυτό τη μοίρα στο γραμμένο, αλλά πρέπει και εμείς να μην μυρολατρούμε, να τα περιμένουμε όλα από τη μοίρα. Αν καμιά φορά παραστρατήσει και είναι άσχημη, να το παλέψουμε να την κάνουμε να μπει στον ίσιο δρόμο, να την κάνουμε καλύτερη τη μοίρα μας, τη ζωή μας.

Και μετά τον καταπληκτικό Μιχάλη Σταυρουλάκη, καλησπέρα στον Κωστή, στο Μαυρακάκη, στον Πλατανιά. Η Γεωργία Καλλιεράκη από το Μπρούκλιν, που από το ξεκίνημα της εκπομπής μας ακούει από την Αμερική, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από τα αγαπημένα της και το στέλνει για όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα στο Μπρούκλιν. Την ευχαριστώ. Φωτιά μου, φωτιά μου, φωτιά μου.

Μια καλησπέρα στέλνει σε όλη την παρέα και Ρούλα Μπούχλη Αγκανά ψηλά από τα Κορτίδα εδώ στα Χανιά. Την ευχαριστούμε. Ο Νικηφόρος από τα Χανιά έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί στην εκπομπή λίγο πριν σας χαιρετήσω και για αυτό το βράδυ από Μιχάλη Πετσάκη. Για μια γυναίκα λεκοστή που είναι μακριά μου χιλιομετρικά, όχι λέει και στην καρδιά μου. Και σας έρευνα πάρα πολύ εκτίμηση που πάντα σε ακούω και μου θιάσει τη διάθεση. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ και η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ. Μιχάλης Πετσάκης, παλιά μου αγάπη.

Καλησπέρα και στον Βασίλη που μας ακούει στη Χαλκίδα. Τον ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι, λέει, λόγω δουλειές συχνά στην Κρήτη. Ακούω πάντα το κριτικό όραμα, λέει, και την εκπομπή. Αγαπάω την Κρήτη. Να είστε καλά. Χαλκίδα με τα τρελά νερά του Ευρύπου. Τα μοναδικά θαλασσινά που υπάρχουν μόνο εκεί στην περιοχή. Πετροσολίνες, τρούμπι. Απίστευτα θαλασσινά. Μόνο στη Χαλκίδα υπάρχουν. Στην Εύβοια γενικότερα.

Καλησπέρα και σε μια παρέα που μας ακούνε εκεί στα ΤΕΗ, στο Ηράκλειο, στο Μανώλη, στο Γιώργη, στο Νίκο, από τα Χανιά που σπουδάζουν τα παιδιά εκεί. Καλησπέρα μου.

και αύριο πρωί-πρωί σας στέλνω λίγο μετά τις 8 και 10 στον Ερωτόκριτο συντονισμένη και στο Κριτικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μου φτιάζει την ημέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι καλή μέρα από το πρωί της φαίνεται. Και ο Μανώλης είναι ειδικός γι' αυτό.

Όλα τα καλά κάποτε γιώνουν, λέει ένα σοφογνωμικό λαούζο μας. Έτσι και απόψινή παρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ερωτό και το 87,9 στο Ηράκλειο και το δικό μας σταθμό, το Κετικόραμα, που φέραμε την Κρήτη τόσο πολύ κοντά. Καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα παντός καιρού. Από τον Κώστα Κουβεράκη ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κρητικοί.
2: Οχ, πάθαμε λάστιχο. Να δεις ποιος είναι ο αριθμός της Ελλάς Σέρβις. Α, ναι, 1057.
3: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγρά αέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη...
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού.

0: Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
4: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
3: Ερωτόκριτος.
4: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
3: 87,9.
4: Τι στρατ

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16.

0: 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ερωτοφτερουγίσματα και ερωτοχτύπω καρδιά. Αισθάνομαι και δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν αλλαργεύει ούτε λεπτό η σκέψη από κοντά σου. Σαν τη σκιά που δεν θωρείς, μα όπου κι αν πας κρυθάς.
0: Ερωτόκριτος. Με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοσή της.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: άλλος.
1: Το γέλιο σου σκαλί σκαλί στον ουρανό με βγάνει και γίνομαι ήλιος που ξεχνά το φως του
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Μέσα στη σκοτεινιά που ζω τόσο καιρό δεν είδα να λάμψει φως του φεγγαριού ούτε του ήλιου.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.